Back to school. Back to work. Back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

TikTok επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.

to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το Mad.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Radio. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Ο ήχος του σήμερα.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
4: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
3: Τεράσιο.
4: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
3: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
4: Ψέματα.
3: Και
4: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
3: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
4: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
3: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
4: Στην παράγκα.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad morning, mad morning. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Φωκάς, Φωκία, Φωκούλα και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Να πω ότι σήμερα θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, οπότε έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Και αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, είπες στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
4: Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε γενικά τι παίζει σήμερα. Μουσική, showbiz. Συγκεκριμένα, βασικά θα σου πούμε για την Σοφία Καρβέλα, η οποία έχει έρθει εδώ πέρα με τα μπούνια, έτσι, όχι αστεία. Η Βρυσίδα επίσης θα σου δώσει την πιο healthy συνταγή για τα πιτσάκια που μπορείτε να δοκιμάσετε και να φάει ολόκληρη η οικογένεια. Θα ανοίξουμε μετά το fortune cookie της ημέρας, μετά τα πιτσάκια, κατάλαβες, για να είναι έτσι συνδυαστικό, να έχουμε και το επιδόρπιο. Και θα δούμε λοιπόν τι λέει σήμερα αυτό το μπισκοτάκι των ζωδίων, ποια νούμερα και ποια ζώδια είναι τυχερά.
3: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση: είσαι τύπος που μαγειρεύει ή παραγγέλνει delivery? Και φυσικά αν έχεις και απορίες και διλήμματα, ο θείος Ανδρέας είναι εδώ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε μας την ερώτησή σου στο Viber 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου την απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Αλλά να σας πω κάτι ειλικρινά, δεν είμαστε οι δυο μας μόνο, όχι, γιατί τώρα έχουμε και το mad.gr. Γιατί πάντα κάθε πρωί.
1: Κανονικά οι τρεις μας έβρινάμασταν.
0: Όχι, εσύ εννοώ, όχι μόνο τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio. Έχουμε και το mad.gr, το οποίο, παιδιά, είναι το Ευαγγέλιο μας, όπως έχετε καταλάβει, γιατί βρίσκουμε όλα τα νέα για την showbiz και τη μουσική εκεί μέσα. Ωραία.
2: Mad.gr.
1: Και θα πούμε τώρα για την μία και μοναδική Άννα Βύση. Δεν υπάρχει showbiz πέρα από αυτήν.
0: Παιδιά, δεν την έχω δει ακόμα.
1: Λοιπόν, τέσσερις και μία σκηνές που η Άννα Βύση έκλεισε την παράσταση εκτός σκηνής και έγινε viral. Πρώτα απ' όλα, η εισβολή στο βίντεο της Σοφίας Καρβέλα. Πήγε να γίνει viral η Σοφία και τελικά έγινε η μαμά. Classic Anna move. Το γυροκομείο του Ηλία Ψινάκη μπήκε, τρολάρισε, αυτοσαρκάστηκε και μας θύμισε γιατί παραμένει icon εδώ και δεκαετίες. Το viral ζεμπέκικο χόρεψε σαν να μην την έλεγε κανείς. Την είδαν όμως όλοι και κάπως έτσι γεννήθηκε όλο άλλο ένα viral βίντεο. Γενικά, ό,τι κάνει η Βύση. Το όχι γιατί με την μπάντα της. Όταν η πρόβα μετατρέπεται σε πάρτι και η Άννα περνά καλύτερα και από τους φαν της. Συν ένα το ΟΑΚΑ πριν καν γίνει, έτσι. Έχει γίνει viral αυτή η συναυλία πριν καν γίνει. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η συναυλία και μόνο από την ανακοίνωση του live κατά. Να γίνει, το event από μόνο, να γίνει ένα event μόνη της. Πολλοί προσπαθούν να γίνουν viral. Α, η Άννα απλά ανοίγει μια πόρτα, χορεύει ζεμπέκι, εμφανίζεται ένα βίντεο της κόρης της και το ίντερνετ λέει: «Όκα, έχουμε θέμα συζήτηση για σήμερα». Επίσης, έκανε κάτι άλλο που είδα, που δεν το έχει γράψει με το mad.gr. Όπα, όπα, κάτσε να το πω εγώ. Ήταν κάπου για διακοπές, Ιταλία, και χαιρετούσε από ένα σκάφος.
0: Η κόρη της είναι.
1: Όχι, αυτή ήταν. Ήταν στην Ιταλία, οι πάει διακοπές και ήταν κάποιοι άλλοι που την αναγνώρισαν από το άλλο σκάφος. Οπότε κάναν πολύ αρκετό και το zoom και τη χαιρετούσαν και λέγανε Άννα, Άννα. Και χαιρετούσε και αυτή. Και αυτό έχει γίνει viral.
0: Παιδιά.
1: Ό,τι και να κάνει η γυναίκα, viral γίνεται.
0: Είναι τέλεια. Εγώ δεν την έχω δει. Αλήθεια σας λέω. Πρέπει να πάω τη δω, δηλαδή θα τρελαθώ, δεν είμαι καλά.
1: Ό,τι κάθε έχω χρόνο ζήσει, το έχει πει η Βύση.
0: Μα πραγματικά. Και κάθε χρόνο όλοι μου οι φίλοι μου λένε θα πάμε φέτος, θα πάμε φέτος. Και δεν πηγαίνουμε
1: τώρα. Ρε, θα γίνει 26, προλαβαίνεις.
0: Προλαβαίνω. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πάω να την δω στα μπουζούκια, to be fair.
1: Εκεί την έχω δει πολλές φορές.
0: Βλέπεις, εκεί θέλω εγώ να πάω. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Και εσύ τι κάνεις, μένεις εδώ, γιατί σε πολύ λίγο σου έχουμε ψωμάκι, πιτσάκι, με κότατ στυράκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, για να σου ανοίξουμε την όρεξη, γιατί έχει έρθει η ώρα για
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Και μιλάμε για καταπληκτική όρεξη, να ξέρεις. Ναι. Όχι απλά να την ανοίξω, δεν θα κλείσει ποτέ η όρεξή σου με αυτό που θα σου το πω.
0: Μην μου λες. Πάλι καλά, δεν είναι η πεφτίτσι εδώ.
2: Ναι, πάλι καλά. Ψωμάκια, πιτσάκια με κότα τσις, παιδιά, είναι άμα θέλεις να φας πίτσα και δεν θες όμως να το παρακάνεις και να φας απ' έξω και να πάρεις delivery. Πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα γίνεται αυτή η πίτσα και πρωτεϊνική και διέτης. Λοιπόν, μία γεμάτη κούπα κότα τσις, δηλαδή 200 γραμμάρια. Ένα κουτάκι κοντά τσις, δύο αυγά, μία κουταλάκια της σούπας, ιταλικό μείγμα μυρωδικών. Δηλαδή μπορεί να βάλεις εσύ ό,τι μείγματα έχεις. Άμα θες ρίγανη, πιπέρι, αλάτι, πάπρικα, ξέρεις, διάφορα, ένα μείγμα που μπορείς να βρεις στο σπίτι σου. Μισή κούπα αλεύρι, ή θα βάλεις αλεύρι ή θα βάλεις βρώμη. Και μία κουταλιότητα γλυκού baking powder, μία κούπα τριμμένη μοτσαρέλα, χωρισμένη σε δύο μέρη. Αυτά είναι αυτά που θα χρειαστεί, δεν θα τα βάλεις όλα μέσα για να ανακατέψεις. Και μισή κούπα σάλτσα, πεπερώνι και ό,τι άλλο υλικό θες εσύ.
0: Πεπερώνι.
2: Λοιπόν, άκου. Τι θα κάνεις, προθυμάνε στο φούρνο στους 180 βαθμούς, στον αέρα, σε ένα μεγάλο μπολ θα ανακατέψεις το κότα τσις, τα αυγά, τα μυρωδικά και το baking powder. Και το αλεύρι, αυτά τα ανακατέψεις, ωραία. Άμα θέλεις, μπορεί να βάλεις και μισή μοτσαρέλα μέσα στη ζύμη, ώστε να γίνει πιο αφράτη και έτσι ζουμερή ζύμη. Ή αλλιώς τη βάζεις μόνο από πάνω, σαν φυσιολογική πίτσα. Με ένα σκούπ, λοιπόν, με ένα κουτάλι, θα κάνεις μικρά ψωμάκια σε ένα πταψί ή μια μεγάλη πίτσα, ανάλογα τι θέλεις. Εγώ θέλω να σου πω τώρα μικρά πιτσάκια, μπορεί να πάρεις από το παιδί σου στο σχολείο.
0: Τα χωρίζεις κιόλας.
2: Μπράβο. Και θα τα βάλεις, θα τα πιέσεις λίγο προς τα κάτω για να απλωθούν. Θα βάλεις μόνο τη σάλτσα, την υπόλοιπη μοτσαρέλα και τα toppings που θέλεις. Άμα έχεις και χθεσινό κοτόπουλο ή από το μεσημέρι, ή αν θες γαλοπούλο, τι θέλεις μπορεί να βάλεις πάνω.
0: Αν έχω ψήνεις... εγώ χθεσινό κοτόπουλο, λογικά θα έχω πεθάνει.
2: Εγώ επειδή το βάζω ψυγείο το κοτόπουλο που μου έχει μείνει, το χρησιμοποιώ μετά σε πίτσα. Το βάζω από πάνω από την
0: καλά
2: πίτσα.
0: Καλά κάνεις. Εγώ που έχω αλλεργία, αν το χρησιμοποιήσω.
2: Όχι,
0: κάπου...
2: εσένα, δεν μιλάμε για θάνατο. Ψήσε λοιπόν για 22 λεπτά και είναι έτοιμο το πιτσάκι σου.
0: Λοιπόν, πεντανόστιμο αυτό που λες.
2: Επίσης, μπορείς να βάλεις και πιπεριές. Εγώ θα βάλω πιπεριές και ψιλοκομμένα κρεμμύδια και φρέσκα ντομάτα πάνω στην πίτσα.
0: Θα σου δώσω και τώρα και εγώ ένα tip που κάνω στα πιτσάκια που φτιάχνω. Όταν βαριέμαι να βάλω την κλασική κόκκινη σάλτσα, βάζω γλυκόξινη, παιδιά. Φτιάχνω δική μου γλυκόξινη.
2: Γλυκόξινη.
0: Ναι, και βγαίνει καταπληκτικό.
2: Μεξικάνα την κάνεις. Υπάρχει μεξικάνα.
0: Άλλο είναι αυτό. Όχι,
2: που έχει γλυκόξινη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει μεξικάνα που φτιάχνουν έξω. Πάντως βγαίνει καταπληκτικό, ειδικά αν φτιάξει σπιτική γλυκόξινη. Είναι μουά.
2: Σπιτική γλυκόξινη, πρέπει να μου πει πώ την κάνω και το συζητάμε.
0: Πολύ εύκολο. Λοιπόν, κρατάς εσύ αυτή την συνταγή και τη δοκιμάζεις σήμερα αφού πας στο σούπερ μάρκετ και πάρεις ό,τι σου λείπει. Και σε πολύ λίγο ανοίγουμε το επιδόρπιο, το fortune cookie της ημέρας, για να δούμε τι μήνυμα σε περιμένει σήμερα και ποιο ζωδιάκι αφορά. Ποια είναι τα νούμερά σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σας άνοιξε η όρεξη, γιατί πριν σας λέγαμε κάτι για πιτσάκια. Τώρα θα σας πούμε κάτι για fortune κουκάκια. Fortune μπισκοτάκια. Λοιπόν, για να τα ανοίξουμε κιόλας. Κάτσε να κάνω το ηχητικό μου εφέ.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τώρα μας κοροϊδεύετε.
1: Το κρου τι ήτανε?
0: Το μπισκοτάκι πάνε.
1: Εκράτς.
0: Εκράτς.
1: Τι κρου. Τι είσαι πτυνό.
3: Η Κάτια ανοίγει πρώτα το μπισκότο και μετά τη συσκευασία.
0: Δεν είναι συσκευασία.
1: Όχι, το χαρτάκι είναι αυτό που κάνει. Αλλά το κράτς δεν έκανε.
0: Ωραία. Κράτς.
1: Κράτς, ναι, ωραία. Θέλουμε οπωσδήποτε ηχητικά να μας ακούτε. Τέλεια. Τι λέει τώρα αυτό το μπισκοτάκι, ένας ποιος ξέρει. Λοιπόν, λοιπόν, τα ζώδια είναι. Για πες λίγο τα ζώδια, Κάτια.
0: Λοιπόν, τα ζώδια είναι Ζυγός, Λέων, Δίδυμοι, Τοξότες και Υδροχόοι.
1: Ναι.
0: Τα τυχερά τους νούμερα είναι 7, 12, 18, 24 και 33.
1: Τέλεια. Και θα σου πω τώρα τι λέει η φράση. Μην καταβάλλεσαι από τη λύπη ή ξεγελιέσαι από την ευτυχία. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Αυτό λέει το μπισκοτάκι για σήμερα.
0: Α, έχει και τυχερό χρώμα.
1: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα και τυχερό χρώμα. Είναι το ροζ χρυσό. Και η τυχερή λέξη είναι ανανέωση. Είδες πόσο ταιριάζει και η λέξη με το αυτό που λέει.
0: Πω μου άρεσε αυτό τώρα.
1: Ναι, που είχε τυχερό χρώμα, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το φόρτσο κούκι σήμερα.
0: Θα το βάλω κι εγώ.
1: Τώρα αυτό το φόρτσο κούκι, για να καταλάβετε, είναι νέα μας ενότητα. Δεν το εξηγήσαμε. Που είναι το μπισκοτάκι, το κινέζικο που δίνουν μετά στα κινέζικα εστιατόρια που το σπάς, το τρως και έχει μια τυχερή πρόταση μέσα. Αυτή η πρόταση λοιπόν είναι για εσένα εκεί έξω που μας ακούς και βάλ την καλά στο μυαλό σου.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν το αφήνουμε για την ακρίβεια. Το παίρνουμε στην τσέπη μας. Το ξαναδιαβάζουμε. Διαβάζουμε.
1: Κάνουμε
0: και το
1: story, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαβάζουμε και το τυχερό χρώμα ροζ. Το ροζ χρυσό δεν μου αρέσει τόσο. Το ροζ μου αρέσει. Λέοντες είχε, οπότε είμαι μια χαρά καλυμμένη για σήμερα. Και τι κάνουμε. Σε λίγο μας στέλνετε εσείς μήνυμα στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού μας. Γιατί θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε ακόμα.

0: to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
1: Εντόνος Βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: χιλιόμετρα το χρόνο, που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: ή μήπως θέλουμε να το πούμε πιο τραγουδιστά, ρε παιδιά.
1: Τι, πώς θα το πούμε.
0: Καλημέρα. Δεν ξέρω. Κάπως να παραπέμπει σε Celine Dion.
1: Α, ναι, το προσπάθησα εγώ να το κάνω προχθές, με τον Δανικό, θυμάσαι.
0: Ναι, τότε σου είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό τώρα που θα τραγουδήσει Celine Dion? Γιατί έγινε viral.
0: Δεν θα τραγουδήσω Celine Dion.
1: Δεν θα τραγουδήσει. Δεν είπαμε θα κάνουμε την τέτοια τη Dua Lipa.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ας μείνουμε στο ότι δεν τις φτάνουμε και τις δύο. Λοιπόν, είδατε το viral βίντεο της Celine Dion. Έχει γίνει viral. Είναι μετά τη συναυλία της στο Παρίσι. Ήταν τόσο χαρούμενη που τραγούδησε ξανά μετά από όλο αυτό που έπαθε.
0: Έκλειζε.
1: Οπότε, τι έγινε. Βγήκε από τη συναυλία. Ανέβηκε πάνω σε αυτοκίνητο και τραγούδησε μαζί με τους φάντες που την περίμεναν απ' έξω. Μια αυθόρμητη στιγμή, λοιπόν, που μας θύμισε ότι όσο μεγάλος κι αν είναι ένας καλλιτέχνης, η σύνδεση με το κοινό είναι πάντα το πιο σημαντικό. Ξυπόλυτη ανέβηκε, για να σας προλάβω. Δεν ξέρω όσοι είστε από τα αμάξια σας και αγχωθήκατε. Έβγαλε τα παπουτσάκια της και τα τεκουνάκια της. Ανέβηκε πάνω στο καπό και τραγούδησε με τους φαν της. Ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Βέβαια από την κάρτα από κάτω ήταν. Μην πέσει η γλυστρή σπάθη κάτι. Να την πιάσει κατευθείαν. Και ήταν τόσο χαρούμενη. Και εγώ συγκινήθηκα γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα για να βγει, να ξανανεύει στη σκηνή. Οπότε η χαρά της δεν μπορούσε να κρυφτεί.
0: Η Celine Dion ανέβηκε στη σκηνή, ανέβηκε μετά στα καπό. Ανέβηκε γενικά. Ανέβηκε.
1: Δεν κατέβηκε με τίποτα. Δεν την κατεβάζαμε.
0: Τον ακατέβαστο έχει αυτή η γυναίκα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι τους καλλιτέχνες πρακτικά το κοινό τους φτιάχνει. Οπότε ισχύει. Πρέπει πάντα όλοι να μπορούμε να εκτιμήσουμε, να έχουμε την
1: σύνδεσή μας
0: τη σύνδεση με το κοινό και να εκτιμήσουμε τους ανθρώπους που μας φέραν εδώ.
1: Και εμείς οι ταπεινοί influencers. Το ίδιο πράγμα νιώθουμε, ρε παιδάκι μου.
0: Εγώ,
1: ότι το κοινό μας έχει ανεβάσει στα social. Δεν ξυπνήσαμε μόνοι μας. Δηλαδή, το κοινό είναι που έχουμε followers.
0: Εμένα,
1: άρα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση στο κοινό.
0: Εγώ θέλω να πω όχι μόνο για τα social. Εμένα π.χ. στο θέατρο. Κάθε φορά που είναι η στιγμή που μας χειροκροτάνε, εγώ ντρέπομαι να κάνω υπόκληση. Γενικά έχω θέμα με τις υποκλήσεις.
1: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Ναι,
1: συνέχεια.
0: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να τις κάνω. Και κάθε φορά που κάνω υπόκληση, νιώθω ένα δέος και θέλω να κλάψω.
1: Ναι, ναι, ναι, συνήθως κλαίς.
0: Θέλω να κατέβω κάτω και να τους αγκαλιάσω όλους και να τους πω ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Εγώ έκλαιγα μετά από τα Latin που χορεύαμε και το χορέψαμε το χρευτικό, μετά εκεί στην υπόκληση. Ο κόσμο που χειροκροτούσε και σκόταν όρθιο, εκεί το νιώθει.
0: Ναι.
1: Είδες, πόσο φαντάζεσαι η Celine Dion, τι θα νιώθε.
0: Καλά, η Celine, τώρα τι συζητάμε.
1: Τι συζητάμε, τέλος πάντων.
0: Τι συζητάμε, τίποτα. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν το viral για σήμερα. Γενικά έκανε θόρυβο. Όχι η Celine που ανέβηκε πάνω στο αμάξι, αλλά in general έκανε θόρυβο. Σε λίγο θα μάθει τι έχουν απαντήσει οι ακολουθοί μα όμω στο poll του Instagram μα σήμερα και δεν θε να το χάσει. Αν δεν ψήφισε, πάνε κάντο μία γρήγορη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θέλω να είναι πιο χουχουλιάρικη καλημέρα, γιατί έξω έχει λίγο ψυχρούλα. Είναι η πρώτη μέρα που ξεκίνησε το φθινόπωρο για τα καλά και έχει μπει στο σώμα μας. Θέλω να πω ότι είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, μείον ένα. Λείπει η Κατερίνα. Περαστικά στην Κατερίνα. Και πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο.
1: Poll στο Instagram.
2: Το poll για σήμερα ήταν: εσύ τι κάνεις, παραγγέλνεις, για μαγειρεύεις. Για μαγειρεύεις. Καλά, μικρή απόκληση να σας πω την αλήθεια στο δικό μου.
0: Oh,
2: 44% παραγγέλνω, 56% μαγειρεύω.
0: Εμένα όλοι φτωχάντζες εδώ πέρα μαζί με μένα μαγειρεύουμε 79%. 79% delivery είναι 21%. Τώρα, να πω ότι είμαστε φτωχάντζες και δεν έχουμε λεφτά για delivery ή να πω ότι απλά είμαστε όλοι νοικοκυρές τέλος πάντων. Είμαστε όλοι νοικοκυρές στο Instagram μου. Προσέχουν και τις συνταγές μου και τις διατροφές μου και απλά μαγειρεύουν. Δεν παίρνουν delivery.
2: Φτωχάντζες.
0: Όχι,
2: νοικοκυρές
0: είναι.
2: Νοικοκυρές. Εγώ θέλω να πω και κάποια μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, γειτονά μου. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Γιατί στέλνει απειλητικά μηνύματα ότι δεν του έχουμε πει ακόμα καλημέρα και δεν είναι καλά τώρα. Έτσι, μην γυρίσω εγώ σπίτι και.
0: Ναι, καλημέρα που είμαι και στον κόσμο στο Viber, που επίσης έχουμε και άλλον Κωνσταντίνο που μας ακούει.
2: Ναι, καλημέρα και σε
0: μεγάλο ακροατή μα από πέρσι. Κάθε μέρα εδώ είναι να ξέρει Κωνσταντίνο.
2: Επίσης, να πούμε καλημέρα στον Βαγγέλη, τον φίλο μου τον φωτογράφο, ο οποίος μας σχολίασε στο poll στο Instagram. Μας λέει: κορίτσια, έπρεπε να έρθετε σπίτι να σας μαγειρέψω εγώ.
0: Άσχετο, αλλά εντάξει.
2: Όχι, γιατί μαγειρεύει ωραία.
0: Ναι, τέλεια.
2: Και λέει: έπρεπε να έρθετε να σας μαγειρέψω από το να παραγγέλνετε τελείω.
0: Δεν δουλεύει σαν σεφ που λέγαμε.
2: Όχι, αυτό είναι ο Γιώργος, αυτό είναι άλλο.
0: Όλη παρέα με αγόρια που μαγειρεύουν κάνει.
2: Έλα ντε, και πώς καταλήγω πάντα να μαγειρεύω εγώ, ρε γαμώτο.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το poll στο Instagram μας. Αν δεν μπήκατε να ψηφίσετε σήμερα, μας στερήσατε την
0: ψήφο σας. Ας θα κλάψουμε, δεν γίνεται.
2: Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, γιατί θα ανέβει άλλο poll σήμερα. Οπότε πάνε ψήφισε το. Ωραία. Αυτό.
0: Και αν έχεις απορία ή έχεις ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει, στείλ το τώρα στο 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει πολύ σοβαρά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αλήθεια τώρα, Ελενίτσα μου, εδώ είμαστε. 7 και 49. Περίμενε. Θα δούμε να ξυπνήσουμε θέλω τον να κόσμο.
1: Πεις, θέλω να πεις τη φράση που ξεκινάει.
0: Α, ξεκίνησε και έλεγε ξημερώνει και κοιμήθηκα μια ώρα. Και λέω, εσύ Κάτια μου, είσαι τώρα στο τραγούδι. Αυτό είναι η Κάτια. Δεν κοιμάται
1: παιδιά,
0: ποτέ.
1: Ξεκινάω την καριέρα μου με το να γράφω κομμάτια στην Έλενα Παπαρίζου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα πας πάρα πολύ καλά. Έτσι συνέχισε. Βέβαια δεν είναι αυτή η ώρα που λέμε για τα Lyrics Days. Μετά είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Έχουμε μια πορεία, ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει. Είμαι σίγουρη πως έχεις, γιατί εδώ που ζούμε συνέχεια κάτι μας ενοχλεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το πεις στον θείο Ανδρέα. Για
1: και,
0: πες κάτι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, μας έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Άκου. Η μάνα μου με ρωτάει πότε θα κάνω παιδί. Η γιαγιά μου με ρωτάει πότε θα παντρευτώ. Και η θεία μου με ρωτάει αν έχω παχύνει. Υπάρχει πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων για οικογενειακά τραπέζια.
0: Για πες τι,
2: την επόμενη φορά που θα πας, θα καλύψεις μια λέξη από την αρχή, π.χ. η συμβήτρια, και θα πας και να τους πεις εγώ, μπαμπά, γιαγιά, εδώ σόγια, τα πάντα, συγγενείς. Εγώ είμαι η συμβήτρια, θα πεις. Α πούμε, τι είναι αυτό. Θα πεις μια νέα μόδα, στην οποία πρέπει να παχαίνεις, δεν πρέπει να παντρεύεσαι γιατί θεωρείται αμαρτία και δεν πρέπει να κάνεις παιδιά. Πρέπει να είσαι ακριβώς σαν εμένα. Εγώ είμαι αρχιεπίσκοπος σε αυτή τη νέα αίρεση. Είμαι η συμβήτρια. Θα πεις, είμαι καινούργια η συμβήτρια, γιατί κι εσείς οι συμβήτρες για να σωθείτε. Πες, μετανοήσετε γρήγορα, δεν γίνετε σαν και εμένα. Πες, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Πόπο.
0: Μόνο σου το βγάλε αυτό.
1: Ναι, καλέ. Πώς βγάζω εγώ λέξεις. Πώς βγάζω λέξεις που λέω π.χ. τροξηματικό. Δεν υπάρχει. Σου λέει ότι πρέπει να βρεις μια αντίστοιχη λέξη. Για παράδειγμα, είμαι.
0: Κατάλαβα.
1: Εμείς που είμαστε στο ΜΑΤ θα πούμε είμαστε μαντίστριες. Είναι μια νέα αίρεση που πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο, αλλιώς τα νεύρα σου δεν είναι καλά. Κατάλαβες και να ξυπνάς τον κόσμο έτσι.
0: Α, μάλιστα. Κοίταξε να δεις τι έβγαλε πάλι ο Άντρας. Βρήκε μια λύση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί όχι.
0: Και μετά το θα θέλει να κάνει παιδιά. Και εγώ δεν θα πει το σταμάτησα.
1: Θα πει η αίρεση.
0: Άλλαξα. Γιατί δεν πήγε καλά τα νούμερα, οπότε θα μας κόψανε.
1: Έχω αλλάξει η αίρεση από. από πώς την είπε, η συμβίστρια. Από η συμβίστρια έχω γίνει μητερίστρια.
0: Μητερίστρια
1: και αποφάσισα να παντρευτώ.
0: Ωραία. Αν έχεις μια άλλη ιστορία που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, ένα θέμα που σε ενοχλεί, ξέρεις που θα μας βρεις. Εμείς είμαστε εδώ με τον Θεό Ανδρέα κάθε 8 παρα 10 που απαντάει. Αλλά μπορείς να βρεις και τον Θεό Ανδρέα στο TikTok. Οπότε ψάξουν ο Θεός Ανδρέας και θα μάθεις πολλά περισσότερα από αυτό. Να. Σε λίγο συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2.
3: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Προφανώς το Mad Radio 106,2 θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά και να περνάμε καλά, να λέμε τα νέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, το έχεις καταλάβει αυτό, γιατί πάντα, πάντα με έναν τρόπο έτσι ως διαμαγείας καταφέρνουμε να γελάμε στα όν μας, να περνάμε όμορφα. Τέλος πάντων, μείνε εσύ μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα θα έχει από λίγο απ' όλα.
3: Λίγο απ' όλα θα είχε, αν ήταν εδώ η Κατερίνα και θα μας έλεγε κάτι, αλλά επειδή λείπει, θα σου πούμε εμείς το μυστικό το make-up artist για ψεγάδια στη βάση και θα μάθεις ποια ζώδια ευνοούνται στα προσωπικά τους για σήμερα.
2: Μετά από αυτό θα ανοίξουμε το δικαστήριο της πόλης και εσύ θα μας στείλεις την δική σου ιστορία, την οποία εμείς θα δικάσουμε. Στείλ τη σε ηχητικό στο 6936-646-656. Φυσικά δεν λείπει πιο τζούσι η συζήτηση της ημέρας και η ερώτηση σήμερα είναι: εσείς τι προτιμάτε, να σώζετε για το μέλλον? Τι?
3: Να σώζετε για το μέλλον
2: ή να ζείτε το τώρα.
3: Στείλε μας το Viber 6936-646-656 την άποψή σου και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα από την πρώτη μέρα τη φθινοπορεινή που θέλετε μια έτσι αγκαλίτσα να σταθείτε. Πάρτε την αγκαλίτσα μου, πάρτε την, σας τη δίνω.
1: Την παίρνω.
0: Μπράβο, έτσι. Καλημέρα, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Μάντρετ 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα
1: θεάματα.
0: Με την Κλάτια Νεκταρή.
1: Λείπει η Πεφτίτσι και εγώ αγχώθηκα. Λέω, ποιος θα μου τραγουδήσει θεάματα.
0: Έχουμε την Ιωάννα για αυτό το back χρειάζεται.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Back παίκτη, κατάλαβε. Εδώ τον έχουμε σαν παίκτη. Παίκτη, πώς έχουν τον ποδόσφαιρο να αναπληρωθεί.
1: Έτσι είναι η Ιωάννα. Είμαι ο Πάγκος. Αλλά παιδιά, έπρεπε να τραγουδήσουμε γιατί έρχεται και το Next Drop, έτσι.
0: Τρίτη, Music Talent Show.
1: Ναι, τρίτη 22 του μηνός, δηλαδή σήμερα,
0: από
1: επιστρέφει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι το πρώτο ελληνικό Music Talent Show στο TikTok από το MAD και την NYX Professional Makeup. Θα έχουμε 12 νέες φωνές που θα μπουν φέτος στο Bootcamp και θα εννοείται φυσικά θα έχουμε Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και φυσικά την Ηλένια Williams ως παρουσιάστρια. Κάθε τρίτη λοιπόν θα μπορείς να δεις και εσύ νέα επεισόδια 4 η ώρα στο live στο TikTok του MAD, 6 η ώρα στο YouTube του MAD πάλι και στις 8 στο MAD TV. Το Next Drop όντως δεν είναι ότι απλά τύπου έγινε και
0: φινιτόλα
1: φιέστα, φινιτόλα μουσικά, όχι. Η Μαντό που κέρδισε τον πρώτο κύκλο εκεί που ναι. Πρακτικά έγινε η μεγάλη αρχή και ξεκίνησαν όλα, η ζωή της άλλαξε.
0: Άλλαξε.
1: Έγινε μια άλλη. Δεν ξέρω, η Χάνα Μοντάνα. Συγγνώμη. Αλλά αυτό που έγινε πρακτικά είναι ότι. Τι έκανε η τύψα. Υπέγραψε με την Μίνο CMI. Μετά κυκλοφόρησε ένα τραγούδι. Μετά το έκανε το τραγούδι. Το
0: είχε απλό.
1: Το έκανε βίντεο κλιπ. Άνοιξε συναυλίες της
0: Λίλας.
1: Και. Εννοείται ότι την έχει αναλάβει και ο Σταβέντο και έτσι κάνει και μουσική παραγωγή. Γενικά ήταν όλο καταπληκτικό για εκείνη. Όντως, Χάνα Μοντάνα, δεν το λέω για πλάκα, το εννοώ. Το Next Drop λοιπόν τώρα θα έρθει πίσω σε εμάς. 12 νέες φωνές οι οποίοι θα διεκδικούν όλοι αυτό το ένα συμβόλαιο με την Μίνος EMI Universal. Και φυσικά ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Γιατί δεν πήγα κι εγώ, δεν ξέρω. Θα μπορούσα τώρα να ξεκινήσω την καριέρα της Dua Lipa. Γαμώτο. Πώς έγινε αυτό.
0: Ηρέμησε. Όλες οι πληροφορίες είναι στο ma.gr. Επίσης θέλω να σας αφήσω ότι εσείς στις 4 πρέπει να συντονιστείτε στο TikTok του MAD για το πρώτο live επεισόδιο της νέας σεζόν του Next Drop. Να το ξέρετε, σήμερα νομίζω. 4 ώρες συντονίζεται στο TikTok του MAD για το πρώτο live
1: εγώ
0: επεισόδιο.
1: Εγώ θα συντονιστώ.
0: Να συντονιστείς.
1: Θα συντονιστώ. Θέλω οπωσδήποτε να το δω.
0: Τέλεια. Αυτά τα νέα λοιπόν ξεχώρισαν σήμερα. Μην φύγεις, μην πας πουθενά γιατί σε πολύ λίγο σου έχω beauty και fashion tips που θα σου φανούν σίγουρα χρήσιμα.
1: Βεβαίως.

0: καλημερούδια σε όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα που μας ακούνε. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη ώρα και στιγμή τώρα. Τι μπανά να πέσουνε, πάμε και είναι η ώρα για τα
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Και πάμε να δούμε ποιο είναι το Beauty Tip της ημέρας. Κρατήστε το, γιατί αυτό το μικρό τρίκ θα σας σώσει κυριολεκτικά τη βάση του μακιγιά σας, να ξέρετε. Ειδικά τώρα που η επιδερμίδα χρειάζεται να αναπνέει. Αν θέλετε το foundation σας να φαίνεται σαν δεύτερο δέρμα, δροσερό, λαμπερό και σε καμία περίπτωση να είναι σαν μια βαριά μάσκα, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ποτέ, μα ποτέ.
0: Ξέρω. Μην το πλώσεις με στεγνό σφουγγάρι. Πρέπει να είναι πάντα λίγο βρεγμένο.
2: Το στεγνό σφουγγάρι ρουφάει το μισό προϊόν μέσα του και αφήνει το πρόσωπο θαμπό. Πρέπει να είναι πάντα ελαφρώς νοπό, καλά στημένο. Τώρα ή το βρέχετε ή μπορείτε με το fixing spray να το βρέξετε κάπως.
0: Αλλά αν το βρέξετε στη βρύση σας,
2: ναι,
0: στύψτε το.
2: Στύψτε το, ναι.
0: Μην είστε έλες και.
2: Ναι, να είναι νοπό θέλουμε. Μπράβο, δεν θέλουμε να είναι σφουγγάρι, θέλουμε να είναι νοπό.
0: Να σφουγγαρίζουμε το δέρμα.
2: Εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνω καθημερινά είναι το αγαπημένο μου No Filter Needed Foundation και το Makeup Sponge από τα Emanuela Cosmetics. Για όσες δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα, είναι το foundation που έχει γίνει mega viral παντού φέτος. Και ξέρετε γιατί? Ναι. Γιατί κάνει ακριβώς τι?
0: Κάνει αυτό που λέει ο τίτλος πρακτικά.
2: Ακριβώς. Σου κάνει το πρόσωπο σαν γυαλί. Σαν να έχεις βάλει φίλτρο φυσικό, χωρίς να έχεις βάλει φίλτρο.
0: Και μένει. Και μένει, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ξεβάφεις ή που νιώθεις την επιδερμίδα σου πιο βαριά. Γίνεται ακριβώς σαν να είναι γυαλί.
2: Ακριβώς.
0: Και γενικά όλο το brand έχει μια πολύ premium έτσι, εικόνα, θα έλεγε κανείς. Γιατί τα παραλάβαμε κι εμείς τα προϊόντα αυτά, τα έχουμε πάρει. Οι συσκευασίες που είναι έτσι ροζ, οι υφές που είναι έτσι μαλακές. Γενικά νιώθεις ότι φοράς κάτι ακριβό, ενώ οι τιμές στην πραγματικότητα δεν είναι άπιαστες. Είναι πάρα πάρα πολύ decent και
2: ναι, προσιτές.
0: Αξίζει, θα έλεγα. Ναι, είναι πολύ decent.
2: Μπορείτε να τα βρείτε στο Hodo Center, κάντε μια βόλτα να τα δείτε από κοντά, να βρείτε την απόχρωση που σας ταιριάζει. Ή φυσικά μπορείτε να βρείτε με ένα κλικ στο site τους στο emanuelacosmetics.com.
0: Και όταν δοκιμάστε τα βρείτε.
2: Ναι,
0: όταν τα βρείτε, δοκιμάστε αυτό με το.
2: Και θα με θυμηθείτε αν το δοκιμάσετε το Make a Sponge. Επίσης και εσάς τους άντρες, αυτό που είπα, μην το περνάτε έτσι. Αυτές οι γυναίκες ένα πράγμα θέλουν να είναι ευτυχισμένες. Make a προϊόντα. Πηγαίνετε, πάρετε αυτό το σουγκαράκι ή το No Filter Needed και είστε μια χαρά. Δεν θα έχει υπάρχει γκρίνια για την υπόλοιπη μέρα ποτέ.
0: Ναι, μας ακούνε εδώ πέρα οι δεσμευμένοι.
2: Ναι,
0: τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν μας ακούτε.
2: Αν μας ακούτε, πάρτε το στις κοπέλες σας. Στο πρώτο ραντεβού. Πες, ήρθαμε ένα δώρο, τσακ. Πώς θα την κερδίσει κατευθείαν.
0: Θα πει άλλη Παναγιά μου, Τζιντζέρο, μάλλον σαν Παναγιά μου, μεγαλόχανη. Τέλος πάντων, κράτε εσύ αυτό το tip που σου δώσαμε. Εσύ, αν είσαι φίλη εδώ πέρα, ξέρεις, θα το δοκιμάσουμε σήμερα μαζί όλοι μια χαρά. Θα το δούμε πώς πάει. Και σε πολύ λίγο θα στρέψουμε τα βλέμματα στα άστρα, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για σένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, αν κοιτάξετε έξω, ίσα που έχει βγει ο ήλιος και καταλαβαίνετε ότι εμείς που ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, προλάβαμε μια χαρά. Έχει βγει λίγο, βρε. Προλάβαμε μια χαρά τα αστέρια, γιατί δεν είχε βγει καθόλου ως τότε. Βγήκαμε έξω στα μπαλκόνια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Και αυτή είναι η ώρα για.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Και θα σου πούμε συγκεκριμένα τι λένε τα ζώδια για τα ερωτικά τους, νομίζω σήμερα. Ζυγός, ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και βελτίωση σχέσεων. Η γοητεία σου θα είναι αυξημένη. Αχ, τι ωραία. Εγωιτεύω.
0: Γοητεύεις, κορίτσι μου. Δίδυμη, ευνοούνται οι συζητήσεις με το τέρι σου και οι νέες επαφές. Κατάλληλη μέρα για φλερτ.
2: Έχει λίγα νεύρα η Κάτια με αυτό
3: που δεν έχω τέρι, οπότε μάλλον πάει για τη Σκάτια στο Δίδυμη.
2: Α, όχι, όχι, είναι κατάλληλη μέρα για φλερτ. Πάει για σένα που είσαι ελεύθερη.
3: Λέει για το τέρι όμως, δεν πάει για μένα.
0: Όχι, για το τέρι ευνοούνται συζητήσεις.
2: Ωραία. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου προσελκύει θετική προσοχή. Πιθανές ευχάριστες εξελίξεις στα ερωτικά.
0: Ναι, ιδέες. Μπορεί να τον σκοτώσω, μάλλον, δεν ξέρω.
2: Ωραία.
0: Τοξότης, η διάθεσή σου για περιπέτεια μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή και μια ανανέωση σε υπάρχουσα σχέση.
2: Υδροχός, ευνοούνται οι συναισθηματικές συζητήσεις και οι σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια. Αυτά είναι ο δικός μου.
0: Κοίτα πώς τα έχει κάνει όμως τα ζωδιάκια. Είναι και για τους δεσμευμένους και για τους ελεύθερους.
2: Μπράβο, ακριβώς.
0: Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια. Χρόνια. Σκλαβιά και φυλακή.
2: Ας κλείσω τον αυτή τη στιγμή, γιατί κάτι δεν ξέρω, την επηρέασε το δίδυμο. Είτε πιστεύεις τα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρήκες αυτό που σου ταιριάζει. Τα λέμε σε πολύ λίγο που θα σου πούμε που θα κάνει η Ευαγγελία. Τρομερό opening.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα που νιώθουμε ότι έχει κρύο. Επιτέλους δεν θέλω εγώ, αλλά επιτέλους να ξέρετε, το σχολιάζει πάρα πολλοί κόσμος. Ήθελε πολύ να έρθει αυτό το φθινόπωρο. Εγώ δεν ήθελα. Νομίζω πως δεν θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Θα πέσει και έπεσε για τα καλά.
1: Δεν μου αρέσει αυτό εμένα.
0: Ούτε εμένα. Αλλά αυτό που δεν έχει πέσει και έχει ανέβει πάρα πολύ είναι η Ευαγγελία, γιατί θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου, την Κυριακή, παιδιά. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας. Αυτό το τραγούδι έχει κάνει πάρα πολύ μπαμ.
1: Οπότε... Και είναι και παρείστικη αυτή η γυναίκα, έτσι χορεύει.
0: Οπότε θα μας ξεσηκώσει όλους την Κυριακή, που σύχνει υπόψη να ντάλινικες ρίζες, μουσική, χορό, εντυπωσιακά visual, special guest έκπληξη. Όλα θα τα βρεις εκεί. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
1: Λοιπόν, ναι, παιδιά, το Mad Radio να πούμε 106,2 και το Mad TV είναι χορηγή επικοινωνίας. Και τι έχουμε κάνει? Σου έχουμε εξασφαλίσει και εσένα μία διπλή πρόσκληση. Αν θέλεις φυσικά να απολαύσεις αυτή την premium εμπειρία, έτσι, μη σε πιέσουμε κιόλας, γιατί αυτή η πρόσκληση θα περιλαμβάνει πολλά πράγματα.
0: Meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening, ακυκλοφόρη τη μουσική, ένα υπογραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, το αποκλειστικό παρέα flower clip τη Ελευθερία, early access, special έκπληξη. Οπότε τώρα, αν θες να παρευρεθείς εκεί, τηλεφώνησε στο 210-6665-669 και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, που ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτή την πρόσκληση. Good luck, να πω.
1: Φτου να πω εγώ. Ελπίζω, παιδιά, να είναι κάποιος από εσάς ο τυχερός. Όμως τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλος από το newsbomb.gr. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς και για τη συνεργασία των δύο κατηγορουμένων γιατρών, Ηλία Θεοδωροπόλου και Ιωάννα Δγάκα, με ελβετική εταιρεία έρχονται στη δημοσιότητα. Ο Λευκός Οίκος λάσαρε το Trump TV, ένα 24ωρο διαδικτυακό κανάλι, με ομιλίες και εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μεταδίδονται μέσω των επίσημων ψηφιακών υποδομών. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και τις επόμενες 48 ώρες στην Ελλάδα. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Δύο κλήσεις έκτακτης ανάγκης αποκαλύπτεται ότι προηγήθηκαν του ξαφνικού θανάτου του Πρίσλε Γκέρμπερ στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης Σάντα Μόνικα. Η αστυνομία ερευνά το θάνατό του από υπερβολική δόση ναρκωτικών και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

0: τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αυτή η φθινοπορεινή μέρα έβγαλε λίγο ήλιο. Ναι, θα βγάλει λίγο ήλιο. Μπορεί να βγάλει και βροχούλα. Όλα θα τα έχει ο Μπαξές, με λίγα λόγια. Αλλά το κρύο θα παραμείνει κρύο. Καλά, μην φανταστείτε ότι έχει και παγωνιά. Έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Δηλαδή θα κοιμηθεί. Θα κοιμανθεί γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Και δεν πιστεύω να ξανανεύει και ποτέ. Οπότε
1: να σου πω κάτι,
0: πάει το καλοκαίρι. Γεια σας, αντίο.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι αυτή την εποχή εγώ προσωπικά.
0: Δεν θέλω.
1: Όχι, έχω ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν τέτοια εποχή, είχα βγει ένα ραντεβού.
0: Ωραία.
1: Με κάποιον που μου άρεσε πολύ.
0: Ωραία.
1: Και είχα πάρει, γιατί εγώ γενικά αγαπώ vintage ρούχα, vintage παπούτσια, ναι. Γενικά όλα αυτά. Και είχα πάρει από ένα, είχα θρυφτάρει κάτι παπούτσια, κάτι τακούνια, τα οποία ήταν καταπληκτικά. Δεν φαντάζεστε, καταπληκτικά. Είχαν πάνω και αντιτά λουλούδια. Ήταν όντως τέλεια τακούνια.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, και τα φοράω. Και βγαίνουμε και περπατάμε. Είχαμε πάει Εξάρχεια κιόλας. Και έτσι όπως περπατάμε, τέλος πάντων.
0: Στα Εξάρχεια με τα κούνια πήγες.
1: Ναι, δεν έχω πάρει αυτά. Είμαι τέλος πάντων στα Εξάρχεια, μία κούκλα με τα κούνια και τέτοια. Και έτσι όπως περπατάω, ξαφνικά νιώθω ένα κλακ.
0: Κλακ.

0: Στο κλακ, κλακ, κλακ, που μου πήρε δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσω τι έγινε και ήμουν έτσι. Ήταν το τακούνι μου το ένα.
1: Τι, έσπασε, το
0: αποκολλήθηκε. Αποκολλήθηκε.
1: Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
0: Είμαι έτσι, κοιτάω στο πάτωμα, κάνω μύτες. Δόξα τον Πανάγαθο, έχουμε κάνει και λίγο μπαλέτο. Οπότε έχουμε συνηθίσει από πουέντ. Και λέω εντάξει, I can deal with it. Σκύβω λίγο έτσι, κάνω.
1: Δεν το κατάλαβε αυτό.
0: Όχι, δεν το κατάλαβε αυτό. Παίρνω το τακούνι μου, το βάζω στην τσέπη μου.
1: Ωραία.
0: Και συνεχίζω να περπατάω στο ένα τακουνάτο και στο άλλο μητάτο.
1: Γι' αυτό δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Όχι, τίποτα. Χαμπάρι, πρέφα. Τίποτα. Και έτσι όπως περπατάμε, και εγώ με το ένα πόδι ακροβατώ.
1: Δεν βιάστηκες.
0: Όχι, γιατί επειδή μου εντάξει, πες το άλλο είχε τακούνι, ρε παιδί μου, και πάταγα μύτη και τακούνι, σου λέω.
1: Ωραία, κατάλαβα.
0: Ακούω πάλι ένα κρατατατάρτα.
1: Πάει και το άλλο κρατατάρτα.
0: Πάει και το άλλο τακούνι. Φεύγει και το άλλο. Αποκόλληση τακουνιού. Λέω, όχι ρε παιδιά, όχι.
1: Άκου, θυμάσαι που είχαν βγει κάτι παπούτσια στη μόδα που τα φορούσε η Lady Gaga. Που ήταν μόνο μύτη και δεν είχε τακούνι. Αυτό έκανε μόδα πριν τη Lady Gaga.
0: Κατά λάθος όμως. Κατά λάθος. Τέλος πάντων, έχει και συνέχεια. Γιατί εγώ σκύβω, πιάνω και το δεύτερο τακούνι.
1: Το βάζεις στην άλλη τσέπη.
0: Το βάζω στην ίδια τσέπη. Για να μην χάσουμε τα τακούνια τώρα. Χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Παίρνω λοιπόν τα τακούνια στην τσέπη.
1: Ναι.
0: Την αυτοπεποίθησή μου την κράτησα.
1: Ωραία.
0: Και συνέχισα. Για όλο το βράδυ.
1: Με τα σμίτες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβε τίποτα. Να πει να σε βοηθήσω, να πάρουμε ένα άλλο παπούτσι, κάτι. Γιατί το
0: ήταν αργά αρχικά.
1: Ήταν τα κλειστά τα μαγαζιά.
0: Ναι, και κατά δεύτερον, ήταν πολύ ωραίος τύπος τώρα για να απασχοληθούμε και να μας χαλάσει την βραδιά αυτή τα σπασμένα τακούνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι όμως τίτλος τραγουδιού, τα σπασμένα τακούνια.
1: Θα μπορούσε να τα ξεκινήσει να γράψει τελικά.
0: Μήπως.
1: Έχουμε πολλά.
0: Lyric days.
1: Ωραία, lyric days. Ωραία. Κάτια μου, έκανε μια πολύ ωραία προπόνηση. Αντί για ραντεβού, έκανε δύο πράγματα. Ραντεβού και προπόνηση μαζί. Και γάμπε, μπράβο. Επόμενη μέρα ήταν πιασμένη.
0: Ήμουνα πιασμένη, ναι.
1: Ωραία.
0: Ήμουνα σοβαρά πιασμένη.
1: Σε πολύ λίγο ανοίγει το δικαστήριο της πόλης, που είναι μια δικιά σας ιστορία, όπως είπε η Κάτια, που πρέπει να σας δικάσουμε. Θέλω ένα, το καλύτερο ηχητικό που μπορείτε να στείλετε. Μια ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς να δικάσουμε στο 6936-646-656. Και να ξέρετε, προσοχή, γιατί οι αποφάσεις θα είναι αυστηρές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει και να έχετε πιει καφέ, γιατί τώρα είναι μεγάλη ώρα, γιατί θα δικάσουμε. Είμαστε έτοιμες. Είμαστε στο δικαστήριο της πόλης, στο δικαστήριο των κοριτσιών, και θα διαβάσουμε μία δική σας ιστορία που μας στείλατε μόλις τώρα στο Viber του σταθμού μας, για να την δικάσουμε.
1: Στα δικαστήρια, να ξέρεις, θέλει καφέ, γιατί είναι δύσκολες υποθέσεις. Και έχουμε μια πολύ δύσκολη υπόθεση εδώ πέρα.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Έχουμε μια ακροάτρια που μας έστειλε μήνυμα, όχι ειδικό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δουλειά, μην μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, λέει. Δικάστε με, λοιπόν. Κορίτσια, κάθε φορά που πάω στο σπίτι της μαμάς μου, έχω πει από την προηγούμενη μέρα, μη μου βάζει αλάτι στο φαγητό. Γιατί προσέχω, κάθε φορά βάζει και τσακωνόμαστε. Πείτε μου, λοιπόν, ποια έχει δίκιο και ποια έχει άδικο.
0: Λοιπόν. Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί η μαμά σου να φτιάξει ένα διαφορετικό φαγητό ανάλατο.
1: Ναι, γιατί δεν είναι άρρωστη στο σπίτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Οπότε εγώ θα σου πρότεινα είτε να έχεις πάει φαγωμένη.
1: Όχι,
0: πολύ decent. Ή και μία φορά να φας αλάτι, δεν θα πάθεις κάτι, βρε.
1: Μήπως βάζει πολύ αλάτι, μήπως έχει την διαφορά.
0: Όχι, δεν είπε το κάνει λύσα, δεν μπορώ τέτοιο. Είπε προσέχω και δεν τρώω αλάτι.
1: Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Ναι, ή να πας παγωμένη ή να το ξεπλύνεις λίγο.
0: Εντάξει, τώρα μην έχει παστίτσιο, ας πούμε, και κάθε άλλη και τρεις μακαρόνια.
2: Μα το θέμα δεν είναι να μην φάει αλάτι στο φαγητό το μαγειρευτό, είναι να προσέχει με τα αλάτι και τα εξτρά που βάζει.
1: Ναι, ναι, άρα μήπως αυτό φταίει, το ότι βάζει εξτρά αλάτι από ό,τι συνήθως στο φαγητό. Εντάξει, τώρα εσύ έχεις δίκιο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάνα είναι και
1: αυτή, αλλά έχεις δίκιο.
0: Ναι, αλλά όταν δεν μας αρέσει ο τρόπος που μαγειρεύει, το τι μας προσθέτει κάποιος, π.χ. το οτιδήποτε.
1: Δεν το επιλέγουμε.
0: Αυτό που κάνουμε είναι να μην το φάμε, π.χ. Ναι. Δεν το καταναλώνουμε.
1: Να φας δικό σου φαγητό. Μαγείρεψε μόνη σου.
0: Ναι,
1: γιατί πας τη μάνα σου αφού δεν το κάνει όπως θέλει.
0: Άσε τη δόλια τη μάνα, άσε να βάλει το αλάτι που θέλει.
1: Ωραία.
0: Τέλος.
1: Άρα είναι αθώα.
0: Όχι.
2: Η μαμά
0: θα αθώσουμε τη μαμά.
1: Θα αθώσουμε τη μαμά.
0: Ναι. Έλα, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Αθώθηκε.
0: Μητέρα αθώθηκε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Η απόφαση, παιδιά, βγήκε. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και ομοψηφία εδώ πέρα, 3-3, δύσκολα αλλάζει. Αλλά εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί αμέσως μετά έχουμε μία πιο juicy ερώτηση. Τι προτιμάτε, να κρατάτε, ρε παιδί μου, να προνοείτε για το μέλλον σας ή να ζείτε καθαρά στο τώρα? Στείλτε μας μήνυμα την άποψή σας στο 6936-646-656 για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μία πιο decent συζήτηση.

0: Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nixtrop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Ο

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει ήδη να συζητάμε για την ερώτηση αυτή, γιατί όντως μας απασχόλησε. Αν δεν άκουσες την ερώτηση πριν, θα την ξαναπώ τώρα, γιατί είναι η ώρα για juicy conversation.
1: Okay.
0: Και είπαμε, τι προτιμάτε να κάνετε, να κρατάτε, ρε παιδί μου, πισινή για το μέλλον σας ή να ζείτε στο τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ισίδωρος μας έστειλε που λέει: προτιμώ να ζω το τώρα, εξάλλου τούτο πάσα. Ρωτάω, τι είναι αυτό το τούτο πάσα, γιατί το ξέρουν αρκετοί. Λέει: είναι μότο τύπου όλα περνούν, αυτό σημαίνει. Κατάλαβες, οπότε αυτό λέει ο Σίδερος.
0: Άρα λέει
1: έχουμε
0: τώρα
1: τον Νίκο που λέει ζω το τώρα γιατί το μέλλον όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει. Η Μαρία λέει προσπαθώ να σώζω για το μέλλον, αλλά κάθε μήνα το μέλλον χάνει από μια παραγγελία σουβλάκια. Ελένη μας στέλνει 50% αποταμίευση, 50% ταξίδια και 1000% ούτε καν 100% άγχος για το ότι το κάνω όλο λάθος.
0: Μια χαρά.
1: Κατερίνα, ζω το τώρα, έχω λογαριασμό αποταμίευσης, αλλά το χρησιμοποιώ σαν προσωρινό πάρκινγκ χρημάτων. Και εγώ είμαι με την Κατερίνα, ας πω την αλήθεια.
0: Εγώ είμαι στο ζω το τώρα για να χτίσω το μέλλον μου.
1: Αυτό πώς το κάνεις?
0: Ζεις το τώρα με σύνεση, με προσοχή.
1: Α, okay.
0: Και χτίζεις παράλληλα και το μέλλον.
1: Άρα
0: χωρίς όμως να στερείσαι πράγματα στο τώρα.
1: Παναγιώτης λέει: η ζωή είναι μικρή. Κρατάω κάτι στην άκρη, αλλά δεν λέω όχι σε ένα καφέ ή ένα ταξίδι ή μια καλή εμπειρία. Πολύ ωραία. Γενικότερα, πολλοί κόσμος ζει το τώρα γιατί δεν ξέρουν αν θα υπάρχει αύριο γενικότερα. Αλλά κάνουν και μια έχουν και μια πισινή. Δηλαδή, περισσότεροι που μου γράφουν είναι ότι έχω κάνει αποταμίευση. Από χρήστος, αποταμιεύω για το μέλλον γιατί θέλω κάποτε να μπορώ να ζω το τώρα χωρίς να κοιτάζω το υπόλοιπο.
0: Άρα οπότε ο Χρήστος, ας πούμε, για παράδειγμα, κοιτάζει τώρα το μέλλον, οπότε κάνει αποταμίευση και μετά, όταν φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται πλέον να απασχολεί τον εαυτό του με το οικονομικό, θα πει ότι τώρα ξεκινάμε να ζούμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι πρέπει και να είναι κάπου στη μέση. Δεν γίνεται να μην ζήσει καθόλου. Γιατί
0: το καλύτερο είναι αυτό που κάνω.
1: Ναι, να ζήσεις το τώρα, να το.
0: Με σύνεση, ζήσεις το τώρα με σύνεση, με προσοχή και φρόντισε πρακτικά
1: ένα
0: και για το μέλλον.
1: Που μας ήρθε, καλημέρα κορίτσια, τρώμε τα λεφτά για σήμερα, ζούμε το σήμερα γιατί το μέλλον με ρημνά ο σύντροφος.
0: Λέει ότι
1: για το μέλλον με ρημνά ο σύντροφος, αλλά διότι το μέλλον θα άκουγα σύντροφο.
0: Θα έχω σύντροφο, οπότε δεν.
1: Οκ, okay, ωραία.
0: Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει, γιατί μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Σας άρεσε αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας και συμμετείχαμε όλοι μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε καλώς ή κακώς. Μην μορχώνεστε όμως, δεν έχουμε φύγει ακόμα. Μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε και σε λίγο θα συζητήσουμε νέα θέματα. Θα έχουμε διάθεση, θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Οπότε γενικά εσύ τι κάνεις. Στείλε μας στο 6936-646-656, στο Viber δηλαδή του σταθμού μας, του Mad Radio 106,2, την λέξη παιχνίδι για να παίξεις, την λέξη ταρό για να μάθεις το μέλλον σου και την ζεστή σου καλημέρα.

0: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και για την
2: και μπαίνει ο Αργυρός.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη, Κατιά, Φρυσίδα, Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες μαζί μας, δεν πειράζει αν και έχεις χάσει πολύ ωραίες και τζούσες συζητήσεις. Αν όμως συντονίστηκες 7 το χάραμα μαζί μας, από το αμάξι σου, όπως πήγαινες στη δουλειά ή όπως έπινες τον καφέ σου, τέλεια. Καλημέρα στο τετράγωνο. Μην πας πουθενά, γιατί αυτή είναι η τελευταία μας ώρα. Και πίστεψέ με, θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, γενικά τι συμβαίνει στην πόλη. Έρχεται το καλό νέο της ημέρας που θα σου φτιάξει την διάθεση.
5: Και θα σου φτιάξει τη διάθεση και η Κάτια. Γιατί ανοίγει τα ταρό της. Στείλε τώρα στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να τη ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει και θα σου πει το μέλλον σου. Μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια. Τι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή σου. Στείλε μας σε ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια. Και εννοείται παίζουμε μαζί το παιχνίδι 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Θα βγει στον αέρα μαζί μας και πρέπει να βρεις ποια λέει ψέματα. Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε με το quote of the day. Οπότε μείνε εδώ γιατί έχουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς τόσο καλά το κάνουμε και εμείς, Λίλα μου. Ξέρεις τι κάνουμε πάρα πολύ καλά. Να λέμε στον κόσμο πού μπορεί να πάει σήμερα ημέρα. Τι μπορεί να κάνει σήμερα, τι μπορεί να κάνει αυτή την εβδομάδα. Γενικά, τι καλό έρχεται.
1: Τη σήμερα ημέρα, λοιπόν, μπορείς να πας στην. Από τις τελευταίες, θα έλεγε κανείς, καλοκαιρινή συναυλία με τους Pix Lux, που έχει έτσι πιο ροκ ήχο για σένα που αγαπάς την ροκ. Έχει τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο. Μη σου πω, τον έχουν δημιουργήσει κιόλας, τον έχουν γράψει. Και έρχεται, παιδιά, 25 Σεπτεμβρίου στο Άλσος της Νέας Σμύρνης.
0: Από ό,τι κατάλαβα, κάνουν μια περιοδία. Με τώρα 23 θα πάνε Πάτρα.
1: Ναι, γενικά όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, ειδικά τα συγκροτήματα αυτά όπως είναι οι Pix Lux, δεν είναι ότι εμφανίζονται πλέον όπως κάνανε τότε που λέγανε η τελευταία μας συναυλία και είχαμε κάθε χρόνο από τρεις.
0: Ναι.
1: Το κάνουν τώρα σε ρίγκα, κάθε εβδομάδα πάνε κάπου.
0: Έχεις πάει τώρα, πότε πήγες?
1: Ναι, εγώ πήγα πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, και τώρα ξανά στο 25 έχουν στο Άλσος.
1: Ναι, εγώ τώρα δεν θα πάω, μη σας πω ψέματα. Έχουμε και άλλες συναυλίες, αλλά θα σας τα πω τα υπόλοιπα αύριο. Στο πρόγραμμα, λοιπόν, θα ακουστούν αυτές οι διαχρονικές επιτυχίες του συγκροτήματος που όλοι ξέρουμε. Τύπου μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου. Κατάλαβα. Το γιατί, το ανόητες αγάπες, καθώς και πάρα πολλά τραγουδιά από το νέο τους άλμπουμ. Αυτό που μου άρεσε εμένα είναι αυτό που είπανε κιόλας, το λίγο χρώμα για τα σκούρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ήταν και ένα άλλο που ήταν τόσο πολύ για να σε κάνει. Τρομοκρατήθηκα στην ιδέα του έρωτα, εγώ πάντως.
0: Ωραία.
1: Οπότε δεν ξέρω γιατί μας το κάνατε αυτό. Πάντως, ναι, θα πάτε και θα περάσετε καταπληκτικά. Το έκανα, κάντο και εσύ αξίζει.
0: Επίσης, κάτι που έρχεται και θέλω να σας πούμε είναι για τις 3 Οκτωβρίου 2026 ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Αν διαβάσετε το Ανάσα, που είναι ένα βιβλίο, ξέρετε γιατί μιλάμε γι' αυτό. Αν δεν το διαβάσετε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να πας εκεί και να ρωτήσεις τον ίδιο τον συγγραφέα ζωντανά στην Αθήνα, στο Tattoo Club, 3 Οκτωβρίου 2026, σου ξαναλέω, που θα είναι εδώ πέρα για πρώτη φορά στην Αθήνα, ένα masterclass που θα αλλάξει την αναπνοή σου. Οπότε να κλείσεις τώρα τη θέση σου στο more.com.
1: Ωραία, μένετε μαζί μας όμως, γιατί εδώ πέρα ακούτε το που μπορείτε να πάτε, ακούτε τα καλύτερα κομμάτια που στο Mad Radio 106,2. Αν θέλεις λοιπόν περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και περισσότερο κέφι, μπρίο και χαρά, εμείς θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει ευχάριστα. Κι ας είναι έτσι η πρώτη μέρα με πιο έντονη δροσούλα, θα έλεγε κανείς. Εμείς πάντως έχουμε αποφασίσει ότι επειδή οι ειδήσεις γενικά μόνο κακά πράγματα και κακά νέα έχουν να μας πούνε, αποφασίσαμε ότι εμείς θα σου λέμε ένα καλό νέο κάθε μέρα, έτσι για να χαίρεται λίγο η ψυχή σου. Κατάλαβες. Οπότε τώρα είναι αυτό το καλό νέο, Βρυσίδα.
1: Ακριβώς. Και τι βρήκαμε, τι? Ότι σε ορισμένα μέρη της Νορβηγίας κάτοικοι κρεμάνε στους φράχτες τους σακούλες με περισσευούμενα μήλα, ώστε όποιος περνάει από εκεί να τα παίρνει δωρεάν για να τα καλά φρούτα μην πηγαίνουν χαμένα.
0: Επίσης,
1: δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Στην Αγγλία έχουν φτιάξει πλέον κάτι αντίστοιχο. Δεν κρεμάνε τα μήλα που τους περισσεύουν ή τα τέτοια. Αλλά γενικά είπανε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά θα δίνονται σε παιδιά που πάνε στο σχολείο δωρεάν. Από ένα φρούτο το κάθε παιδάκι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί τέτοια πράγματα καλά δεν κάνουμε και εμάς στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω γιατί δεν μας τα κάνουν. Ξέρω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε μήλα δωρεάν από την Νορβηγία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να πάμε να τα πάρουμε από τη Μύκονο. Γιατί?
1: Τα μήλα,
0: γιατί όχι. Γιατί, παιδιά, έχει και το σεμινάριο τώρα στη Χουργική, Lyric Days, το οποίο είναι με την υποστήριξη του MAD και σε ταξιδεύει όντως στην Μύκονο. 2 με 4 Οκτωβρίου πας, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studios, το οποίο είναι στη Μύκονο, όπως σας είπα. Τρίμερο θα είναι αυτό το σεμινάριο. Και τι θα κάνουν? Θα συναντηθούν εκεί κάποιοι στιχουργοί και συνθέτες και θα δημιουργήσουν νέα τραγούδια, νέα κομμάτια με την καθοδήγηση του στιχουργού και φυσικά ιδρυτή του Lyric Days, του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Εννοείται πως το ΜΑΤ θα σε στείλει εκεί, γιατί θέλουμε να πας, θέλουμε και εμείς να ακούσουμε αυτά τα κομμάτια. Τι κάνεις λοιπόν αν θέλεις να λάβεις μέρος? Μπαίνεις τώρα στο Instagram του ΜΑΤ, που είναι MAD κάτω παύλα TV, ακολουθείς τα βήματα του giveaway και διεκδικείς την θέση σου στο τριήμερο αυτό Songwriting Camp στην Μύκονο, το οποίο δεν απλά σε στέλνουμε, έτσι. Είναι δωρεάν τα ακτοπλοϊκά, δωρεάν η διαμονή και οι μετακινήσεις εκεί πέρα. Γενικά όλα αυτά είναι καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου λοιπόν πας Μύκονο για το δεύτερο Lyric Days Camp στο Black Rock Studio και θα περάσεις πάρα πάρα πολύ καλά. Να γράψεις κάτι ωραίο, στείλ το και εδώ πέρα να το
1: πούμε. Αν έχεις αυτή την ερώτηση και θες να δεις αν τα κερδίσεις στο Instagram το giveaway, ή αν έχεις μια ερώτηση για το τώρα ή το μετά ή αυτό που φοβάσαι πραγματικά να ρωτήσεις, στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656, γιατί η Κάτια ξέρει να λέει τα ταρό και τα λέει πάρα πολύ καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακού. Σου στέλνω μια ζεστή αγκαλιά γιατί έξω έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Και τώρα θα σε πάω κάπου μαγικά. Θέλω κάπου λίγο να χαθεί γιατί η Κάτια λέει πάρα πολύ καλά τα. Ταρό. Και όχι απλά τα λέω, παιδιά. Μόλις τα έριξα και έχει έρθει ήδη τυχερή κάρτα κάποιου. Για να δούμε όμως. Έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τα κορίτσια της πόλης.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Ελένη, εσάς?
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Και η Βριζίδα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι, γεια σας, λέει, σε πώς σε λένε? Η Ελένη είναι. Ελένη μας βλέπει και στο TikTok. Και πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, πω, να το κάνουμε γρήγορα λοιπόν αυτό, μη σε απασχολούμε πολύ.
1: Όχι, δεν πειράζει, δεν έχω, έχω χρόνο.
0: Εντάξει, Ελένη μου, για πες μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Πώς θα πάει με τον Χρήστο?
0: Με τον Χρήστο.
2: Πώς θα πάει με τον Χρήστο?
0: Πώς θα πάει με τον Χρήστο?
2: Μάλιστα, κάτι ακούγεται
0: πω,
2: καλά.
0: Ότι σου έχει τύχει το Ace of Cups, το οποίο είναι μια πολύ καλή κάρτα γενικά και συμβολίζει και την ψυχή. Για να καταλάβεις, είναι η κούπα, είναι το ένα κούπα, το οποίο ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι, ότι συμβολίζει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάτι γεμάτο ενέργεια, είναι κάτι αρκετά δοτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Οπότε θεωρητικά θα πάει καλά.
2: Μας ακούς? Ζεις? Ναι, Ελένη.
1: Θα σας ακούω καλύτερα.
0: Α,
1: ναι, ακούω, ναι.
0: Ωραία. Άρα λέει θα πάει πολύ καλά, λέει η Κάτια. Ναι, θα πάει καλά, δηλαδή έχει να δώσει πράγματα. Υπάρχει μια δοτικότητα.
1: Α, και το θέμα απόσταση και τα σχετικά δεν το λέει.
0: Ποιον?
2: Δεν το λέει, δεν το λέει πουθενά ότι θέλει απόσταση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: θέμα απόσταση.
1: Σχέση από απόσταση.
0: Σχέση από απόσταση.
1: Απόσταση
0: δεν φαίνεται. Ούτε μου φαίνεται κάτι τέτοιο να συμβαίνει, ούτε να μην συμβαίνει. Ενώ δεν ήταν αυτή η ερώτηση. Είναι το πώς θα πάει, το οποίο είναι το συναισθηματικό.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει ένα δέσιμο. Τώρα, αν αυτό το δέσιμο προκύψει από μία απόσταση, είναι άλλη κάρτα που πρέπει να τραβήξουμε. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα πάντως είναι ότι είναι κάτι αρκετά δοτικό.
1: Αυτό να φανταστώ δεν μπορείτε να τραβήξετε από άλλη κάρτα.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Το δέσιμο.
2: Περίμενε, πρέπει να το κάνει γιατί είναι σύντομο το. Μία κάρτα μπορούμε να τραβάμε μόνο. Κάτσε να δω τι έπεσε. Έπεσε κάτι γρήγορα, για πες.
0: Λοιπόν, έχει τύχει η κάρτα του Λέοντα γενικά, που είναι η δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι το οποίο θα σας κάνει πιο δυνατούς και είναι κάτι όμως το οποίο χρειάζεται προσπάθεια. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι η απόσταση, δεν μας το λέει ούτε τώρα συγκεκριμένα. Αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει. Θα χρειαστείτε δύναμη για κάτι.
2: Άρα μπορεί να είναι και αυτό.
0: Μπορεί
2: ότι
0: να
2: η απόσταση θα είναι κάτι σαν.
0: Αλλά μπορεί, όντως μπορεί να μην είναι και απόσταση.
2: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, μας κάλεσες. Γεια, καλή συνέχεια. Αν δεν ήσουν εσύ σήμερα ο τυχερός που έμαθε την τυχερή του κάρτα ταρό, μπορείς αύριο να είσαι ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις να μας στείλεις μήνυμα, να σε πάρει τηλεφωνικά και να σου διαβάσει την τυχερή σου κάρτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio εδώ. Θέλω να σου πω ότι είμαστε back to cold. Έχει ξεκινήσει ο φθινόπωρος και έχει πέσει η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και δεν βλέπω να ξανά ανεβαίνει. Back to base, back to work, back to reality, όλοι back ρε παιδάκι μου. Εμείς όμως glam, γιατί εμείς προτιμάμε κάτι λίγο πιο mad. Gem stickers, χρώματα, παρουσιαστές του Mad TV, παραγωγή του Mad Radio και ένα διαφορετικό back to για τον καθένα μας. Αυτό είναι το back to glam, η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Δείτε τα βίντεο στα social του Mad και στο mad.gr.
1: Τα οποία είναι όλα εξαιρετικά, είναι καταπληκτικά. Είναι ένα και ένα. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα, ώστε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σε συνειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία ήταν ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά από καυγά που ξεκίνησε για οικονομικές τους διαφορές, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Δεκάδες ανήλικοι ενεπλάκησαν σε καυγά το βράδυ του Σαββάτου στο Νέο Ηράκλειο, έξω από το σταθμό του ηλεκτρικού. Στο περιστατικό συμμετείχαν σχεδόν 40 άτομα, ανταλλάσσοντας γροθιές, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, ενώ άρχισαν και να κυνηγούνται μπροστά στα μάτια περαστικών. Ο Λευκός Οίκος λάνσαρε το Trump TV, ένα 24ωρο διαδικτυακό κανάλι με ομιλίες και εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μεταδίδεται μέσω των επίσημων ψηφιακών υποδομών του Προεδρικού Γραφείου. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ίσχυ το έκτακτο δίλητο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: 14ο Handmade Recycle Theatre Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theatre Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Λοιπόν,
1: καλημέρα από Γερμανία.
0: Καλημέρα από Γερμανία. Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Βασίλη, στον Ισίδωρο, στον Φώτη, στην Έλενα.
1: Στη Βίκη.
0: Στην Βίκη, βέβαια. Και στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε όλους σας. Εννοείται τη μεγαλύτερη καλημέρα στην Θεία Ελένη.
1: Λοιπόν,
0: που μας στέλνει την αγάπη της.
1: Στην Θεία Ελένη τώρα εκεί που είναι. Θέλω να πούμε ότι τώρα είναι η πρωινή συνήθεια. Είναι ενότητα που έχουμε βάλει φέτος καινούργια. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο να θυμίσουμε ότι μας στέλνει πρωινές συνήθειες σε ηχητικά στο Viber του σταθμού. Και έχουμε έναν ακροατή που μας έχει στείλει την πρωινή του συνήθεια. Για να την ακούσουμε.
2: Εγώ κάθε φορά που ξυπνάω, κλείνω το ξυπνητήρι και βάζω αμέσως μουσική, είτε ραδιόφωνο είτε κάποιο online, και χορεύω με το ζόρι την ώρα που πλένω τα δόντια μου. Μπας και ξυπνήσω λίγο.
1: Ρε, τι ωραία, ρε.
0: Κάνουμε το ίδιο πράγμα, απλά εγώ δεν το κάνω με το ζόρι. Εγώ ξυπνάω και χορεύω από το κρεβάτι.
1: Ρε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και εγώ το κάνω. Απλά τώρα που μένω με τον Νίκο, δεν μπορώ γιατί κοιμάται. Αλλά όταν έμενα μόνη μου, έβαζα κατευθείαν μουσική για να ξυπνήσω, να πλύνω τα δόντια μου, να φάω πρωινό πιο καφέ με μουσική. Δεν μπορώ χωρίς μουσική.
0: Παιδιά, συγγνώμη, μας ακούει και η αδερφή μου στο ραδιόφωνο και μας στέλνει ότι μας έχει στείλει την πρωινή τη συνήθεια και εκείνη από χτες και δεν την έχουμε πέσει ακόμα.
1: Θα την παίξουμε αύριο γιατί δεν το κάναμε λόγω τη Κατερίνα που λείπει.
0: Ρητά. Θα σε παίξουμε αύριο, γιατί λείπει σήμερα η Πεφτίτσι και θέλαμε να το ακούσει.
1: Επίσης,
0: και εκείνη.
1: Επίσης, η Μαρία με τα κίτρινα λέει: πολύ ερωτική φωνή ο φίλος σου. Αχά! Τόριξε το κομμενάκι!
3: Είναι συνηγέση εδώ πέρα.
1: Τέλεια.
0: Κορίτσια
1: λοιπόν.
0: Στην πόλη ή κορίτσια στα προξενία?
1: Δεν θέλω να. Στα προξενία, τι είμαστε, μορταλβετικό προξενείο τη Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Να στέλνετε τις πρωινές σας συνήθειες, γιατί εδώ μπορείτε να βρείτε και σύντροφο. Να το ξέρετε. Σε λίγο παίζουμε μαζί το 2 αλήθειες ένα ψέμα. Στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις ποια λέει ψέματα.

0: καλημέρα. Με ποιον βασικό τραγούδι να μπούμε στην ώρα του παιχνιδιού, δεν νομίζω ότι υπήρχε. Υπήρχε, Κάτια μου?
1: Όχι.
0: Είναι η ώρα λοιπόν για το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και όχι απλά θα παίξουμε. Πρώτα θα σου δώσουμε εμείς τις τρεις φράσεις και μετά θα σε καλέσουμε για να δούμε ποια λέει
0: ψέματα. Θα σε αφήσουμε να το σκεφτείς και λίγο.
1: Ναι, να σου δώσουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, Κάτια, έχω βάλει ξυπνητήρι μέχρι. Τι λέω. Έχω βάλει μέχρι και 8 φορές. Όχι, δεν υπάρχει. Βρυσίδα.
0: Έχω κοιμηθεί με το κινητό να χτυπάει δίπλα στο κεφάλι μου.
1: Ιωάννα.
2: Εγώ. Εγώ ξυπνάω πάντα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι μου.
1: Κάτια. Έχω βάλει μέχρι και 8 ξυπνητήρια για να σηκωθώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, μαντέψτε, ποια λέει ψέματα.

0: Αλληλούια, να δείτε πώς λέω εγώ με την Κάτσια παρέα. Αλληλούια, λέω Χριστέ μου, πότε θα με βοηθήσεις, λέω στον αυτό. Έτσι και λέω αλληλούια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του παιχνιδιού και έχουμε έναν ακροατή εκεί πέρα έξω που θέλει πάρα πολύ να μας πει ποια λέει ψέματα. Καλημέρα.
1: Όπα, όπα, το χάσαμε το παιχνίδι, περίμενε. Πού είσαι, σήμα, όχι ανοιχτή ακρόαση, τηλέφωνο ακουστικό. Αυτή.
0: Μήπως είσαι στον δρόμο.
2: Πρόσεχε, γιατί να της δώσουμε λίγο χρόνο. Σου δίνουμε λίγο χρόνο.
3: Καλημέρα λοιπόν.
1: Τέλεια. Καλημέρα, τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα. Πώς σε λένε?
3: Τέλεια. Είμαι η Παναγιώτα.
1: Γεια σου Παναγιώτα. Και από ό,τι κατάλαβα σε πετυχαίνουμε στον δρόμο.
3: Ναι.
0: Κίνηση πώς πάει? Α, εντάξει,
3: έχει πολύ κίνηση. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο και έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα ώρα, πολύ για την ενημέρωση.
1: Τέτοια ώρα στην Μεσογείο είναι λογικό.
0: Γενικότερα είχε κίνηση σήμερα, το προσέξαμε την ώρα που ερχόμασταν. 6 ώρα το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Μια χαρά, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε.
3: Γι' αυτό μάλλον έχουν αυτό. Πάρει τα αυτοκίνητά τους.
1: Ναι, λοιπόν,
0: θα τα είσαι έτοιμη. Λοιπόν, τέλεια. Ξαναπες.
1: Λοιπόν, θα σου πούμε άλλη μια φορά τις φράσεις για να μας ακούσουν και όσοι συνδέθηκαν τώρα. Λοιπόν, Κάτια. Εγώ έχω βάλει μέχρι και 8 ξυπνητήρια για να σηκωθώ. Βρυσίδα.
0: Εγώ έχω κοιμηθεί και με το κινητό να χτυπάει δίπλα στο κεφάλι μου.
1: Ιωάννα.
2: Εγώ ξυπνάω πάντα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι.
1: Ποια από τις δύο λέει ψέματα? Ποια από τις τρεις λέει αλήθεια?
0: Ποια από τις τρεις λέει
3: ψέματα? Νομίζω ότι μήπως λέει κάποια με 8 ξυπνητήρια.
1: Κι όμως, να ξέρεις, δεν έχω βάλει καν μέχρι 8. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές έχω και 12 ξυπνητήρια. Βάζω ένα διλεπτό.
0: Η Ιωάννα λέει ψέματα. Ότι ξυπνάει πριν το ξυπνητήρι. Παιδιά, η Ιωάννα, ξέρετε, ξυπνάει μερικές φορές όταν ήταν εγώ μήνυμα ότι ξεκίνησε πάνω την πάρω.
1: Μισό λεπτό. Η Ιωάννα μερικές φορές. Ναι. Η Ιωάννα μερικές φορές, παιδιά, ξυπνάει όταν τελειώσουμε την εκπομπή. Τέλος πάντων, Παναγιώτα μου.
3: Να μην τους ακούς.
1: Όχι, η αλήθεια είναι. Πες, παιδί μου, την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω τον ύπνο. Τι να κάνω.
3: Λοιπόν, ωραίο, γιατί.
1: Παναγιώτα μου, σε ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Φιλάκια. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σου δώσουμε την φράση που θα συντροφεύει την υπόλοιπη σου ημέρα. Και επειδή είναι τροφή για σκέψη, δεν θέλεις να τη χάσεις. Μην πας πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν 106,2. Παιδιά, λυπούμεθα, αλλά ήρθε η ώρα μας να αποχωρίζουμε. Βέβαια, πριν σε αφήσουμε, για να μην είσαι έτσι δυστυχής που δεν θα ακούσει άλλο τις γάργαρες φωνούλες μας για σήμερα, θα σε αφήσουμε με μία φράση, ρε παιδί μου, που θα σε συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη μέρα. Και αυτή είναι η ώρα για το Quote of
1: the Day. Σημασία έχει τι κάνεις μετά από κάθε δυσκολία. Αυτή είναι η πρόταση για σήμερα. Σταμάτα βρέμες. Θέλω να το σκεφτείς πολύ καλά ότι οι δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λες δεν θέλω να περάσω δυσκολίες. Οπότε το θέμα είναι τι κάνεις μετά από αυτές.
0: Κλαίω, το εννοούσα, παιδιά. Αλλά δεν χρειάζεται να κλαίμε. Θα σας πω κάτι. Βασικά, όχι, χρειάζεται. Όχι, γιατί? Δεν κατάλαβα. Το ένα κλάμα, παιδί μου, ισούται με μια μεγάλη έτσι γερή ψυχοθεραπεία. Οπότε, κλάφτε ελεύθερα και κλάψτε και τώρα που φεύγουμε. Κρατάτε λοιπόν αυτή τη σκέψη μαζί σας όπου και αν πάτε σήμερα. Και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρέα μας. Βάζουμε τελεία. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου.
1: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Η Κατερίνα Πεφτίτσι. Λύπη.
1: Τον ήχο φυσικά είχαμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
0: Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Και να έχετε μια υπέροχη, καταπληκτική, φαντασμαγορική ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάου.
1: Φιλά και πολλά. Bye.
2: Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλάκια Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό εδώ στο Mad Radio 106,2. Λέτε να βρέξει, μάλλον θα βρέξει, ναι, οκ. Okay. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, έχουμε εδώ τον μετεωρολόγο, ο οποίος θα μας δώσει την πρόβλεψη σε πολύ πολύ λίγο, live εννοείται. Πάμε τώρα για Rain Dance, για να ξεκινήσει καλά η εκπομπή.
0: Mad Radio 6,2.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: David Guetta και όλο το παρεάκι. Πολύ μας αρέσει το Shine. Σε λίγο, μεγάλος χαμός. Έχουμε θέματα πολλά σήμερα. Η viral έρευνα που λύνει το αιώνιο μυστήριο, γιατί οι άντρες δεν μιλάνε ποτέ τα βράδια. Θα μάθουμε ποια αθηναϊκή γειτονιά μόλις ανακηρύχθηκε η πιο cool σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε φυσικά και το απόλυτο red flag. Κάνει ώρες να σου απαντήσει σε ένα απλό μήνυμα, ενώ έχει το κινητό προέκταση του χεριού του. Εγώ θα στα εξηγήσω όλα. Σε λίγο έχουμε και ειδικό καλεσμένο να μας εξηγήσει τι είναι η κβαντική ιατρική. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, και αν νιώθεις ότι όλα μα όλα γύρω σου κάπως έχουν βρει τη ζωή τους και εσύ προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις τι γίνεται, σου έχω ένα νέο. Κανείς δεν έχει ιδέα. Όλοι απλά αυτοσχεδιάζουμε. Σταμάτα λοιπόν να υπεραναλύεις τα πάντα και να συγκρίνεις το δικό σου παρασκήνιο με τα highlights των άλλων. Απλά προχώρα με τους δικούς σου κανόνες. Πάμε να ανέβουμε εδώ με Zara Larsson. Είναι το Lash Live στο Mad Radio 106,2 πρωινό Τρίτης.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Radio για τον 6,2. Εντάξει, νομίζω ότι η viral ατάκα από χθες είναι όταν ο πρώην υπουργός, ο κύριος Πολάκης, μας εξήγησε τι είναι η κβαντική ιατρική. Το ξέρατε? Ακούστε, λόγια δικά του. Όχι δικά
1: κβαντική μου. Ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Τι είπε ότι είναι η κβαντική ιατρική, δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια τώρα, είπε τέτοιο πράγμα στον αέρα. Ναι, ναι.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Εντάξει. Οκ, εντάξει. Ευχαριστούμε για την επιστημονική εξήγηση. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1994 βγήκε στον αέρα στις ΗΠΑ το πρώτο επεισόδιο από τα φιλαράκια. Όσα χρόνια και αν περάσουν, παραμένει το απόλυτο τηλεοπτικό comfort zone για τα βράδια στον καναπέ. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Η σημερινή μέρα είναι παγκόσμια αφιερωμένη στις εναλλακτικές μετακινήσεις. Μια ωραία επενδύμηση να βγάλουμε το ποτήλατο από την αποθήκη ή να περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Όχι τώρα, όχι σήμερα που αναμένεται να γίνει χαμός. Έχω και τέλεια βόλτα για το Σαββατοκύριακο, το 4ο Cycladic Kids Festival. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό σε λίγο στα της κίνησης. Επειδή ωραία ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, αλλά η πραγματικότητα στην Αθήνα είναι άλλη. Τα δύσκολα της πολύ πρωινής αιχμής έχουν ευτυχώς περάσει. Όμως ο Κυφισός και οι Κυφισίες διατηρούν τις κλασικές καθυστερήσεις στα γνωστά κομμάτια. Όσο για τον καιρό, φαίνεται πως το φθινόπωρο αποφάσισε να κάνει την εμφάνισή του. Σήμερα καλό είναι να έχεις πρόχειρη μία ομπρέλα, καθώς μέσα στη μέρα περιμένουμε ψιλόβροχο. Λένε τώρα τελευταία δευτερόλεπτα οι μετεωρολόγοι και για πιθανές καταιγίδες. Για να δούμε στους 24 η θερμοκρασία. Οπλίσουμε

Κάποια ταινία Fast and Furious νομίζω ήταν 2. Είναι το soundtrack νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα με τον καιρό αυτό και την μουντίλα, ό,τι ακριβώς πρέπει. Εμείς εδώ έτσι κάνουμε στο Mad Radio και τον 6,2 και

0: και φωνητικά στον αέρα δεν υπάρχει θέμα. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε αφιλτράριστα. Εδώ άλλος βγήκε και είπε στην εθνική τηλεόραση, ας πούμε.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Μα είναι τώρα πράγματα αυτά, όχι συγγνώμη. Τα μηνύματά σας λοιπόν μπορεί να έρχονται κατευθείαν στο 6936-646-656 στο Viber. Ηχητικά στέλνετε εννοείται και στο Instagram αν θέλετε. Να, έχω το

0: Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 10.30 εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Σε λίγο θα σε στείλω στο Volta Fan Park για Dino Days. Έχω και την viral έρευνα που θα θώσει όλα τα αγόρια. Για εκείνο το ξέρω αμάλιστα μετά τη δουλειά. Θα αποκαλύψουμε το τεράστιο χάσμα λέξεων ανάμεσα στα δύο φύλλα. Μην πας πουθενά σε πολύ πολύ λίγο τώρα. Σύνδεση με την αίθουσα σύνδεξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Διαπιστώνονται αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία, ήταν ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Οικουμενίτσα μετά από καυγά που ξεκίνησε για οικονομικές τους διαφορές, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ σε 6 νομούς έχουν υποχωρήσει κατά 50%. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2009 αντιστοιχούσαν περίπου 92 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, ενώ το 2024 η αναλογία αυξήθηκε στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Σάκης Ρουβάς, έρωτας σκοτεινός. Παμ. Σκορπιός είναι για σένα. Παμ. 10:40 ακριβώς, ώρα για την viral έρευνα της ημέρας. Ετοιμαστείτε να λύσουμε το μεγαλύτερο μυστήριο των σχέσεων. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, έτσι. Εκείνο το κλασικό σκηνικό που γυρνάτε σπίτι. Το κορίτσι ξεκινάει να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τι έγινε στη δουλειά, ποιος σακώθηκε στο μετρό, τι υπόθηκε στο group στο Viber και ο φίλος απαντάει με ένα ξερό «Α, μάλιστα». Λοιπόν, η επιστήμη μόλις τον αθώωσε τον συγκεκριμένο νεαρό. Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι γυναίκες χρησιμοποιούν περίπου 20.000 λέξεις την ημέρα. Ναι, 20.000 λέξεις την ημέρα, οι άνδρες μόλις 7. Μιλάμε για μια χαόδη διαφορά 13.000 λέξεων. Όταν λοιπόν φτάνει το βράδυ, ο μέσος άνδρας έχει απλά στερεύσει από λέξεις. Έχει κάψει το ημερήσιο λεξιλόγιο.

του και έχει μπει σε energy saving mode. Οι ερευνητές βέβαια το εξηγούν επιστημονικά, λένε ότι όλα οφείλονται στη δομή του εγκεφάλου, στα διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας και στο ότι οι γυναίκες πολύ απλά εκφράζουν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους. Η μελέτη καταλήγει ότι η γλώσσα είναι το βασικό εργαλείο για να χτίζονται οι σχέσεις και ότι τελικά ναι, επικοινωνούμε εντελώς διαφορετικά. Οπότε αγόρια, την επόμενη φορά που η κοπέλα σας μιλάει ασταμάτητα, ξέρετε που αρχίζει. Γκρινιάζετε. Απλά χτίζει τη σχέση σας. Κορίτσια, μόνο του μιλάτε μισή ώρα και αυτός απαντάει μόνο ναι, πεινάω, δείξτε λίγη κατανόηση. Το τελείωσε οι μονάδες.

0: Media. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το MAD.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Έχουμε επιστρέψει στην δεύτερη δική μας ώρα. Πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε. Ακόμα περισσότερα που έχουμε αφήσει από την προηγούμενη ώρα που δεν προλάβαμε. Σε λίγο έρχεται σαν σήμερα. Θα υποδεχτούμε Nirvana, Queen, Stevie Wonder και άλλους. Έχω και προσκλήσεις. Τι προσκλήσεις? Αυτό είναι super VIP πακέτο για την αγαπημένη μας Ευαγγελία.
0: Mad Radio 106,2.

μουσικό σαν σήμερα. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και γυρνάμε στο 1990, εκεί όπου οι Nirvana δίνουν την μεγαλύτερη μέχρι τότε συναυλία τους στο Motorsport International Garage του Seattle, μπροστά σε 15.000 άτομα, το πιο τρελό της βραδιάς. Μέσα σε αυτό το τεράστιο πλήθος βρισκόταν και ο Dave Grohl, ο οποίος παρακολουθούσε την μπάντα ως απλός θεατής μόλις λίγες μέρες πριν περάσει από

iPods βασίλευαν μια έρευνα που έκανε η αυτοκινητοβιομηχανία Seat για να δει τι ακούν οι Βρετανοί, έβγαλε έναν απόλυτο νικητή. Το θρυλικό Bohemian Rhapsody των Queen βρισκόταν σε πάνω από 40% των συσκευών. Η λίστα ακολούθησαν τεράστια επιτυχία οι Beatles, οι Coldplay με 4 τραγούδια ο καθένας, ενώ στις κορυφαίες επιλογές βρισκόντουσαν και οι U2, οι Killers, αλλά και

Και κλείνουμε με το 2015 και μια είδηση που γιόρτασε όλος ο πλανήτης. Ένας Αμερικανός δικαστής αποφασίζεται πνευματικά δικαιώματα για το κλασικό παγκόσμιο τραγούδι Happy Birthday. Είναι πλέον άκυρα και το κομμάτι περνάει επιτέλους στον δημόσιο τομέα. Φαντάζομαι ότι η Warner είχε αγοράσει τα δικαιώματα του τραγουδιού το 1988 έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων και μέχρι εκείνη την ημέρα εισέπρατε χρήματα από κάθε δημόσια εμπορική χρήση του. Αν σήμερα έχετε γενέθλιά σας, χρόνια πολλά. Πάμε για Alex Warren, Fever Dream. Αυτό ήταν το μουσικό σαν σήμερα. Όπως κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.

και Κατερίν Ντούσκα. Δευτέρα ξεκινάει σαν τον καιρό σήμερα με μια μουντίλα και μετά σου φτιάχνει πραγματικά τη διάθεση. Θα έρθουν τα παιδιά και στο στούντιο του Mad Radio 106,2 να τα συζητήσουμε όλα από κοντά την Παρασκευή. Μέχρι τότε το τραγούδι Δευτέρα, το καινούργιο του τραγούδι, το ακούς αποκλειστικά εδώ στο Mad Radio 106,2. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα.

Κάνονται θέαμα και συγκινήσεις σε ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Με είσοδο ελεύθερη 28 με 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, 5 με 8 απόγευμα το βράδυ. Θα την κάνουμε τη βόλτα μας εκεί. Η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στην σκηνή του Vogue Club Athens, 4 Οκτωβρίου, το έχουμε πει αυτό. Θέλω να σας βάλω στην λίστα των υποψήφιων νικητών και νικητριών, γιατί θα κληρώσουμε στο τέλος της εβδομάδας ένα καραουάου πακέτο, VIP διπλή πρόσκληση για να απολαύσεις μια premium εμπειρία. Η πρόσκληση περιλαμβάνει meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening ακυκλοφόρητης μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικά παρέα flower clips, early access στο merchandise και special εκπλήξεις. Αρκεί τώρα να τηλεφωνήσεις στο 210-66-65-669 για να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. 210-66-65-669.

0: για να τους ζω πλούς. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Αν έχεις διαβάσει το ανάσα, ξέρεις γιατί θα μιλήσουμε. Ξέρεις τι έρχεται. Αν δεν το έχεις διαβάσει, έχω κάτι καλύτερο. Έχω τον ίδιο το συγγραφέα του βιβλίου Ανάσα ζωντανά στην Αθήνα. Μιλάμε για τον James Nestor, τον βραβευμένο επιστημονικό συντάκτη και συγγραφέα του διεθνούς bestseller Ανάσα. Πώς η ξεχασμένη επιστήμη της αναπνοής θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Έρχεται στην Αθήνα για ένα αποκλειστικό Breathwork Masterclass στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου του 2026. Δεν ήξερα ότι γίνονται τέτοια masterclasses. Ένα masterclass που θα αλλάξει την αναπνοή σου. Πάρε όλες τις πληροφορίες και κλείσε τα δικά σου εισιτήρια στο more.com. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με K-pop Demon Hunters.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Διαπιστώνονται αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία, ήταν ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά από καυγά που ξεκίνησε για οικονομικές τους διαφορές, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ σε 6 νομούς έχουν υποχωρήσει κατά 50%. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2009 αντιστοιχούσαν περίπου 92 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, ενώ το 2024 η αναλογία αυξήθηκε στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

εγώ θα σου το πω ότι σήμερα επιστρέφει το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. 12 νέες φωνές μπαίνουν στο bootcamp. Με την Λίλα που ακούμε εδώ, αλλά και τον Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και την Ηλένια

18 στο MAD TV. Το πρώτο Nix Drop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό. Για την Μαντό, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, εκεί ξεκίνησαν όλα. Υπέγραψε με την Μίνο CMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε τη συναυλία τη Λίλα. Ενώ την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα το Nix Drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και αυτοί ένα συμβόλαιο με την Μίνο CMI Universal και ένα τραγούδι αλλά και βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες και στο mad.gr, συντονισμένοι έτσι. Στις 4 έχουμε κάνει τα subscribe μας, τα καμπανάκια μας, τα πάντα όλα και περιμένουμε να ξεκινήσει το επεισόδιο live στο TikTok. Να σου πω ότι ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα 28 με 30 Σεπτεμβρίου στο

0: αλλά και συγκινήσεις σε ένα τρίμερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις με είσοδο ελεύθερη, ώρες αγώνων 5 το απόγευμα και 8. Οκ, okay, FYI, να το ξέρεις.
1: Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το MAD.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε, 12 Mad Radio για τον 6,2. Γιάννης Τουμπάνος, μπαίνουμε στην πιο δυνατή ώρα της εκπομπής. Bad Red Flag σε λίγο. Δεν δέχεται απολύτως καμία δικαιολογία το συγκεκριμένο. Σε αφήνει το διαβάστηκε και κάνει ώρες να σου απαντήσει. Θα σκάσει και πιο viral είδηση της πόλης, αφού μια δική μας γειτονιά ψηφίστηκε ως πιο cool της Ευρώπης. Και εννοείται ότι έχουμε και Mad Rewind.
2: Mad Radio 6,2.

το σημερινό Red Flag είναι πιο κλασικό, πιο εκνευριστικό. Αυτό που δεν δέχεται καμία δικαιολογία. Το να κάνει ώρες δηλαδή να σου απαντήσει σε ένα απλό μήνυμα. Μην γελιόμαστε. Ζούμε στο 2026, το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Το παίρνουμε μαζί ακόμα και στην. Καλά, συγγνώμη, τι δηλαδή. Στην τουαλέτα πώς θα πας χωρίς κινητό? Έλα, sorry, δεν γίνεται. Δεν δουλεύει λοιπόν και στην NASA. Δεν θέλω να ακούω ότι δεν πιάνει το ίντερνετ, ούτε ότι χειρουργείς ανοιχτή καρδιά για 8 ώρες σερί. Αν κάποιος θέλει να σου απαντήσει, θα βρει 5 δευτερόλεπτα να το κάνει. Όχι, σε προκαλώ δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πάρε κινητό στο χέρι, χρονομέτρησε πόση ώρα σου παίρνει να πληκτρολογήσεις την φράση «Έχω δουλειά, αγάπη μου», θα τα πούμε σε λίγο. Πόσο πήρε? 3 δευτερόλεπτα, 5? Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλω να μου πεις πώς το διαχειρίζεις εσύ όταν σε αφήνουν στην αναμονή, βρίσκεις δικαιολογίες ή σε πιάνει απελπισία κοιτώντας το «διαβάστηκε». Στείλε τα μηνύματά σου τώρα στο Viber στο 6936-646-656. Έρχονται κατευθείαν στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Για ρίξε. Ρίξε δικά σου Mad Red Flags. Πάμε να τα μοιραστούμε όλοι μαζί και ηχητικά μηνύματα έρχονται και θα τα παίξω στον αέρα. Τα ηχητικά.

έσκασε. Ο νέος κόσμος μόλις ψηφίστηκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης για το 2026 από την λίστα του Time Out. Ναι, καλά άκουσες. Ο δικός μας νέος κόσμος. Και το καλύτερο, δεν μείναμε μόνο στην Ευρώπη, χτυπήσαμε και τρίτη θέση σε ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας πίσω 40 κορυφαίες περιοχές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μιλάμε για το απόλυτο place to be, εκεί που παίζουν τα πιο δυνατά vibe μας. Μιλώντας για viral περιοχή, πάμε και για το viral τραγούδι. Χαμός γίνεται. Χθες το βράδυ εγώ δεν το περίμενα. Οκ, εντάξει. 21 Σεπτεμβρίου είχαμε χθες. Άλλη χρονιά δεν γινόταν αυτό το πράγμα στα social.

στα social media χθες το βράδυ. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Θυμάσαι τη νύχτα της 21ης Σεπτεμβρίου. Όλα ξεκινούν από τον πρώτο κιόλας στίχο του θρυλικού disco funk κομματιού του 1978. Και συνήθως αυτό γινόταν στο εξωτερικό, φέτος και στην Ελλάδα.

παντού. Στα stories, ανά δύο stories, Earth, Wind and Fire και September. Επιστροφή στα δικά μας με Bad Bunny, Nuevo Ayol, στο Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Διαπιστώνονται αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία, ήταν ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά από καυγά που ξεκίνησε για οικονομικές τους διαφορές, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ σε 6 νομούς έχουν υποχωρήσει κατά 50%. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2009 αντιστοιχούσαν περίπου 92 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, ενώ το 2024 η αναλογία αυξήθηκε στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
11: Και non-stop party.
10: Fusion cuisine and sushi.
11: Fusion cuisine and sushi.
10: Guest DJs.
11: Guest DJs.
10: Artistic dance shows.
11: Artistic dance shows.
10: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Dance, Dave Dance, Madrid 2,6,2. Ετοιμάστε τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Το Volta Fan Park στο Avenue Mall γίνεται η γη των δεινοσαύρων με τα Dino Days για ένα ακόμα δύο τρίμερα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου Παρασκευή.

Το σημερινό Mad Rewind, το οποίο μας άρεσε πάρα πάρα πολύ, μας πήγε πίσω στο χρόνο. Επιστροφή τώρα στα δικά μας. Με Σταβέντο και Έλενα Παπαρίζου.

0: Μάσκου τώρα τη σκέφτηκε. Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα, τίποτα άλλο δεν θα σου ζητούσα. Αυτός είναι στίχος. Το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days έχει την υποστήριξη του Μάτζ. Ταξιδεύει στην Μύκονο 2-4 Οκτωβρίου. Το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studios. Θα συναντηθείτε στιχουργοί, συνθέτες και θα δημιουργήσετε νέα τραγούδια με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Στο Instagram του MAD μπορείς να μπεις, θα ακολουθήσεις τα βήματα του giveaway και να διεκδικήσεις τη θέση σου στο τρίμερο Songwriting Camp της Μυκόνου με εκτοπλικά διαμονή, μετακινήσεις όλα καλυμμένα 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp στα Black Rock Studios της Μυκόνου. Αυτό και αν είναι εμπειρία, wow! Να σου πω ότι στη μία ακολουθεί ο...
1: Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει!
0: Γιάννης Χατζηγεωργίου, και αν δεν σε τρελάνει ο κόσμος, θα σε τρελάνει σίγουρα ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στις 4 έρχεται η Faye Voku. Στις 4 θυμίζω έχουμε και Nick's Drop πρεμιέρα στο TikTok. Ενώ στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, σε 9 έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη.
2: Mad Radio 106,2. Το Nick's Drop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick's Drop Season 2 από την Nick's Professional Makeup και το MAD.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4 είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Τρίτη, σου έχω πολύ μουσική, debate, Madflix, προτάσεις ημέρας, tech applications, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
0: Mad Radio 106,2.

Fate of Ophelia, και θα το πω έτσι πάρα πολύ ρομαντικά, αυτό που έχω να σου πω, όπως και η Taylor Swift λέει αυτό το κομμάτι. Σήμερα είναι μια μέρα που η πόλη δοκιμάζει να αναπνεύσει χωρίς κορνάρισμα, μποτιλιάρισμα και καυσαέριο. Στις 22 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και δεν είναι απλώς μια οικολογική υπενθύμηση, είναι ένα μικρό πείραμα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την Αθήνα να μοιάζει αλλιώς. Έλα τώρα, μην ξεγελιόμαστε, δεν γίνεται αυτό, sorry, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, βρέχει καταρακτοδός έξω. Όλοι θα πάρουν το αμάξι. Εγώ βούτυξα τα κλειδάκια, πήρα το αμαξάκι. Οπότε, bye bye, Παγκόσμια ημέρα αυτοκινήτου. Αυτό έχω να πω. Και αν τώρα θες και κάποια έτσι λίγο στοιχεία για να καταλάβεις τι θα συμβεί σήμερα, θα σου πω. Πρώτον, σε πολλά σημεία της πόλης κάποιοι δρόμοι θα κλείσουν για πεζούς, ποδήλατα και πατίνια. Πόσο θα συμβεί αυτό σήμερα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά θα συμβεί. Δεύτερον, προωθείται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Λες και υπάρχουν, τέλος πάντων. Και τρίτον, το μήνυμα είναι λιγότερος θόρυβος, λιγότερη ρήπανση, καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό το ενστερνίζομαι. Κάποια άλλα πράγματα δεν ενστερνίζομαι. Και θέλω και τη γνώμη και την δικιά σου άποψη σε πολύ λίγο που έχουμε το debate της ημέρας.

Magnetic και πόσο μας μαγνητίζει εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαστε και σήμερα Τρίτη, με ήλιο, με βροχή. Όλες τις καιρικές συνθήκες εδώ θα τις αντιμετωπίσουμε. Και πάμε για το debate της ημέρας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να μου πεις, μπορεί η Αθήνα να ζήσει χωρίς γιοταχή? Και όταν λέω Αθήνα εννοώ, ξέρεις, το κέντρο, έτσι, όχι όλη την Αττική, αλλά χωρίς γιοταχή η Αθήνα, ή είναι ουτοπία? Διαλέγεις πράσινο, λιγότερο καυσαέριο, λιγότερο θόρυβο και πιο ανθρώπινους δρόμους και περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να το πούμε αυτό. Ή διαλέγεις έτσι, όταν έχει ανηφόρες, ζέστη, καθυστερήσεις στις κοινωνίες που δεν βολεύουν, το αυτοκίνητο ως μέσο επιβίωσης? Τι θέλεις τελικά, τι πραγματικά μπορεί να αντέξει η Αθήνα? Στείλ μου τις δικές σου απόψεις στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Γιατί καλά τα λένε οι παγκόσμιες ημέρες. Εμείς όμως τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά? Πες μου εσύ. Όχι, πες μου εσύ.

0: αγάπη με κάνει αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά όταν το ακούω αισθάνομαι έτσι ότι χορεύω. Τώρα βέβαια με τέτοια βροχή θα καλύτερα το Dancing in the Rain να βάζα. Τέλος πάντων, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Και αν δεν έχεις διαβάσει, αν λέω τώρα έτσι, γιατί μπορεί και να το έχεις διαβάσει, το ανάσατο δεν διάβασε το εχθές ή βασικά σου έχω κάτι καλύτερο. Ο ίδιος ο συγγραφέας ζωντανά έρχεται στην Αθήνα, τα Τοίου Club, 3 Οκτωβρίου του 2026 για ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Και θα μου πεις πόσο σημαντικό τώρα μπορεί να είναι αυτό, να αλλάξω εγώ την αναπνοή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα. Δεν θα σου αλλάξει και τις 20.000 ανάσες αυτό το masterclass, αλλά σίγουρα θα σε βοηθήσει σε ευεξία, σε καλύτερη άθληση, άσκηση και στο να αισθάνεσαι καλύτερα γενικά με τον εαυτό σου. Κλείσε θέσεις στο more.com τώρα. Και όσοι με ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά, μπείτε στο madradio.gr να με ακούτε με την ίδια ακριβώς ένταση. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Διαπιστώνονται αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία, ήταν 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά από καυγά που ξεκίνησε για οικονομικές τους διαφορές, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ σε 6 νομούς έχουν υποχωρήσει κατά 50%. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2009 αντιστοιχούσαν περίπου 92 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, ενώ το 2024 η αναλογία αυξήθηκε στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.

Religion και ένας απλός ταχυδρόμος ιατρικών δειγμάτων, μια χιονισμένη νύχτα και μια πόλη που καταραίει από έναν ιό θα μας φέρει σήμερα στο Madflix της ημέρας. Εννοείται ότι λέω για το νέο Resident Evil που κυκλοφόρησε ήδη στους κινηματογράφους και είναι πρώτο παγκοσμίο ως ταινία τρόμου και καλά κάνει, γιατί κάνει ένα ολικό reboot στην live action σειρά. Σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ, τον γνωρίσαμε και στο Barbarian και στο Weapons, εξαιρετικός σκηνοθέτης, ξέρει ακριβώς πώς να μας μεταφέρει όλο αυτόν τον δρόμο και η ιστορία εστιάζει στον Brian, έναν medical courier που παγιδεύεται σε απομονωμένο νοσοκομείο την ώρα που η Raccoon City βυθίζεται στο χάος. Αυτό που ξεχωρίζει πάντως είναι η σκοτεινή ατμόσφαιρα, τα practical effects, τα τέρατα και ο γρήγορος ρυθμός που υπάρχει αναδιαστήματα με διάρκεια 95 λεπτά και 7,7 στο IMDb. Δεν είναι απλώς πάντως επιστροφή για μένα του Resident Evil, είναι επιβίωση χωρίς ανάσα αυτή η ταινία και αξίζει να το δεις οπωσδήποτε στους κινηματογράφους αν είσαι λάτρης των horror movies. Μου θύμισε αυτά τα παλιά καλά video game που είχαμε, που έμπαινε σε έναν χώρο και δεν ήξερες τι να βρεις, πώς να το βρεις, ενώ παράλληλα σε κυνηγούσαν τα ζόμπι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να την δεις. Resident Evil, νέα κυκλοφορία στους κινηματογράφους.

0: Love Me Not, ζηλεύεις ή όχι. Εγώ εχθές είχα την Ευαγγελία μαζί μου εδώ στο Mad Radio 106,2 και τα είπαμε. Και όχι μόνο τα είπαμε, μιλήσαμε και για την παρουσίαση που έχει για το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στο Vogue Club Athens 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές της ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special εκπλήξεις. Περισσότερα βέβαια θα βρεις και εσύ στο more.com. Και θέλω να σου πω όμως ότι το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγοί επικοινωνίας και σου εξασφαλίζουν VIP διπλή πρόσκληση για εσένα που θέλεις αποκλειστικά μια premium εμπειρία. Τι περιλαμβάνει η πρόσκληση? Meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performances, δηλαδή θα την ακούσεις να παίζει live ακουστικά. Private listening, ακυκλοφόρητο υλικού, ακυκλοφόρητη μουσική τη, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό παρή floor clip. Early access επίσης στα merchandise για να αγοράσεις ό,τι θέλεις και special εκπλήξεις. Αν θες όλα αυτά να τα κερδίσεις για εσένα ή για τη φίλη σου, για τον φίλο σου, τηλεφώνησε τώρα στο 210-666-5669 και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Και κάτι που θέλω να πω, επειδή και εγώ έτσι βιάστηκα εχθές και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που ήταν Ευαγγελία εδώ, λίγο παρασύρθηκα και δεν σας είπα ότι όσοι πήρατε χθες τηλέφωνο μπαίνετε στην κλήρωση. Δεν κερδίσατε την VIP πρόσκληση, μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, όπου ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτή την πρόσκληση. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ.
1: Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μαζί. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2, 1 με 4. Σε λίγο έχω προτάσεις της ημέρας για σένα, διαγωνισμούς. Να πούμε χρόνια πολλά στην γυναίκα της ημέρας και πολλά πολλά ακόμη. Μην εδώ, μείνε για περισσότερα δώρα, για περισσότερες εκπλήξεις. Μείνε στο Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.

Είμαι αλλού, λένε οι μέλη σας, και είμαι αλλού πραγματικά, γιατί διάβασα μια ιδέα. Τι όμορφη πρόταση είναι αυτή που έχω να σας κάνω σήμερα. Αν έχεις βαφτιστήρι, τώρα παιδί, ανιψάκι από 10 έως 12 ετών, να ξέρεις ότι το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας έχει δωρεάν εργαστήριο ακουστικής περιγραφής για να γνωρίσουν τη συμπερίληψη στα παιδιά και την προσβασιμότητα στην τέχνη. Μέσα λοιπόν στον Οκτώβριο θα γίνουν 4-2 ώρες συναντήσεις. Τα παιδιά θα μάθουν να μετατρέπουν την εικόνα σε λόγο, θα γράψουν το δικό του σενάριο και θα ηχογραφήσουν την περιγραφή μιας ταινίας σε επαγγελματικό στούντιο. Και η εμπειρία κορυφώνεται μάλιστα, γιατί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο κινηματογράφο Δαναό η ταινία θα προβληθεί με τις φωνές τους. Τι υπέροχο, τι υπέροχο. Το διάβασα και είπα, εντάξει, τέλειο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Πάντως, για να δηλώσεις και εσύ συμμετοχή, είναι μέχρι την Παρασκευή, να ξέρεις, αυτή 25 Σεπτεμβρίου, στο info@athikf.com. Το athikf γράφεται A-T-H-I-C-F-F. Γιατί το σινεμά γίνεται πιο όμορφο όταν τελικά τους χωράει όλους.

Χρόνια πολλά να πούμε σε όλες τις γυναίκες απανταχού, όσες έχουν γενέθλια γιορτή, γιατί ήρθε η ώρα για το «Η γυναίκα του σήμερα», νέα θεματική που βάζω σήμερα. Θα σας πω χρόνια πολλά σε μια Βρετανίδα που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λονδίνο, αθλήτρια, το όνομά της ήταν βασικά Charlotte Cooper, και έμελε να γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που στέφθηκε Ολυμπιονίκης σε ατομικό αγώνισμα. Οι φίλοι την φώναζαν Scarlett, ενώ μετά τον γάμο της πήρε το όνομα Charlotte Cooper Sterry. Το 1900, δηλαδή τώρα θα ήταν 150 χρονών εάν ζούσε, το 1900 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό γυναικείο, νικώντας την Γαλλίδα Έλεν Πρέβο με 6-1, 6-4. Φοβερή παίκτρια. Έλαμψε στο τένις και στο Wimbledon και στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού. Γιατί κάποιες γυναίκες τελικά δεν κερδίζουν απλώς αγώνες, αλλάζουν το σκορ της ιστορίας. Και αν ζούσε σήμερα, θα τις λέγαμε χρόνια πολλά.

0: I just might, Bruno Mars, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και σε λίγο θα μιλήσουμε για το πρώτο talent show στο TikTok. Και αμέσως μετά ένα app που σε βοηθάει να μείνεις συγκεντρωμένος φυτεύοντας ένα ψηφιακό δέντρο. Αλήθεια σου λέω. Αλλά πριν από αυτό, σημείωσε τις ημερομηνίες γιατί έχω ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός να σου πω που γίνεται στην Αθήνα. Οι ημερομηνίες είναι 28 έως 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα. Έχετε το δεύτερο Athens Cup. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας σας υποδέχονται με θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο πάντως γεμάτο δράση και εκπλήξεις σε περιμένει και είσοδος είναι ελεύθερη, τελείως ελεύθερη. Ώρες αγώνα 5 με 8. Τι άλλο θέλεις να σου πω, πολλά θα σου πω. Αλλά πρώτα πάμε στα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Δυνάμωσε την.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε η γραμματέας των γιατρών Γκάκα Θεοδωρόπουλου. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άμεση αποφυλάκηση θα ζητήσει τις επόμενες μέρες ο Θεοδωρόπουλος. Ζητώ δικαιοσύνη για το γιο μου, το πρώτο μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Μαζονάκη. Επιμένει η επέλαση κακοκαιρία στη χώρα μας. Κεραυνοί προκάλεσαν φωτιά στον Ημιτό, ενώ μια γυναίκα στην Ηλιούπολη πέστη ανακοπή από τον Κρότο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσε από την Έμι και πορτοκαλί συναγερμός για 4 περιοχές. Σε απόγνωση βρίσκεται η Ρωσία μετά τις επιθέσεις στα δηληστήριά της από ουκρανικά drones. Η Μόσχα ετοιμάζει ένα πρωτοποριακό σχέδιο καμουφλάζ σε μια απέλπιδα προσπάθεια αναχέτησης των επιθέσεων. Η Ρωσία έχει σταματήσει να εξάγει βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών αλλά και δίζελ. Συντετριμένη εμφανίστηκε η Σίντι Κρόφορντ στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά το θάνατο του Γιούρις Πρίσλεϊ. Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός στο κέντρο αποτοξίνωσης της Σάντα Μόνικα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θάνατό του να προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Αλήθεια τώρα, ήρθε ένα app, παιδιά, το οποίο δεν σου λέει απλώς άσε το κινητό σου κάτω, γιατί ξέρω τώρα εσύ το κρατάς όλη την ώρα, χάνεσαι στους δρόμους, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπαίνεις στο TikTok, μπαίνεις στο Instagram. Ναι, αλλά με αυτό το κινητό, με αυτό το application τέλος πάντων, θα σε αφήσει να κρατήσεις το κινητό σου λίγο έτσι στην άκρη. Γιατί μόλις ανοίξεις το κινητό σου και μπεις στο TikTok, το δέντρο πεθαίνει που έχεις φυτέψει, το ψηφιακό σου δέντρο. Σκληρό αλλά δίκαιο. Στο Up in the Vibe σήμερα έχουμε το Forest. Το Forest που βοηθάει παιδιά, μαθητές και γενικά ανθρώπους με αναβλητικότητα να συγκεντρώνονται χωρίς αντιπερισπασμούς. Βάζεις χρόνο, φυτέψεις ένα ψηφιακό σπόρο και όσο δεν αγγίζεις το κινητό σου, το δέντρο μεγαλώνει. Αν φύγεις από την εφαρμογή, το δέντρο ξεραίνεται. Με τον καιρό χτίζεις το δικό σου ψηφιακό δάσος και μπορείς να συνδεθείς με αυτή την προσπάθεια φύτευσης της ηρεμίας σου και λίγο έτσι της αποσιωποίησης από τα social media, μπορώ να πω. Το Forest δεν πάντως σου κόβει τον εθισμό σου στην οθόνη, αλλά σε κάνει να μειώνεις το scroll σου ως άνθρωπο με οικολογική συνείδηση, τουλάχιστον ψηφιακή οικολογική.

0: Γκαμπριέλα, ακούς το Mad Radio 106,2 και σήμερα τι σου έχω. Επιστρέφει το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. 12 φωνές, φωνάρες νέες μπαίνουν στο bootcamp με την Λίλα και Σταβέντο στην κριτική επιτροπή και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 στο TikTok του Mad, στις 6 στο YouTube του Mad και στις 8 στο Mad TV. Το πρώτο Nix Drop να πω ότι δεν τελείωσε στον τελικό. Η Μαντό συνέχισε την πορεία της και εύχομαι αυτή η πορεία να γίνει και μια λαμπρή καριέρα. Πάντως υπέγραψε με την Μίνο Σεμάη, κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι και βίντεο κλιπ. Άνοιξε συναυλίες της Λίλα και την ημέρα θετικής ενέργειας. Ενώ την παραγωγή των τραγουδιών της την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Σταβέντο. Τώρα το Nix Drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν αυτή την πορεία, αυτό το συμβόλαιο με την Μίνο Σεμάη Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες βέβαια οι πληροφορίες θα τις βρεις και εσύ στο mad.gr. Mad
1: Radio. Το Nix Drop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal. Nix Drop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
4: Που δηλώνω τώρα.
3: Γιατί, λάθο να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
4: Ποια είναι τα προσόντα σας?
3: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
4: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
3: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 μία με 4 Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι μαζί σου. Σε λίγο έχουμε θέατρο με διπλές προσκλήσεις για τη μαύρη κωμωδία «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» και πολλά πολλά ακόμη. Lyric days που σε στέλνουν στη Μύκονο. Με και με τους δεινοσαύρους θα σε κάνω να κάνεις παρέα.
2: Mad Radio 106,2.

Second Voice, Let Me Be. Ένα κομμάτι που όταν το ακούω θέλω να πίνω κοκτιλάκι τώρα και να είμαι σε καμιά τροπική παραλία. Δεν θέλω τώρα να είμαι στο γραφείο, να βλέπω έξω να βρέχει, λες και είμαστε στο Λονδίνο. Τέλος πάντων, πάμε για το διαγωνισμό μας. Πάμε. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η εμβληματική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου συνεχίζει στο θέατρο Βεάκι για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ένα εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Άκου τώρα την υπόθεση. Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεαρή γυναίκα. Συμβαίνει δυστυχώς. Όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί το στομάχι του ούτε την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην ο άτιμος. Και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο δείπνο. Τι σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα σε έναν άπιστο σύζυγο? Θα το δεις στην παράσταση λοιπόν. Και το MAD Radio 106,2 και το MAD TV είναι χορηγή επικοινωνίας αυτής της παραστασάρας και έχουμε εξασφαλίσει για σένα διπλές προσκλήσεις. Πώς τις κερδίζεις? Περίμενε, βάλε alarm. Πήγαινε λίγο στην άκρη του αμάξι και τηλεφώνησε τώρα στο 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. 210-666-5669.

again and again and again and again. Τι στιχάρες είναι αυτές. Όχι το again, again, again, αλλά γενικά. Είναι ακόμα τώρα το Sorry I'm Here for Someone Else. Φοβερό με υπέροχους στίχους που είναι ωραίο να τους διαβάσεις. Και αν θες τώρα να γίνεις στιχουργός, εντάξει, άκουσε με προσεκτικά. Γιατί μπορεί να θες να γίνεις στιχουργός. Το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD σε ταξιδεύει Μύκονο. Από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο BlackRock Studios, όπου έχουν ηχογραφήσει τώρα Lady Gaga, Justin Bieber, τι να σου πω. Εκεί πέρα λοιπόν θα γίνει ένα τριήμερο και θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών και την καθοδήγηση από τον μεγάλο δημιουργό, στιχουργό, ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Μπες τώρα στο Instagram του MAD κατά Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου σε αυτό το τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο. MAD κατά Παύλα TV, μπαίνεις τώρα στο Instagram και διεκδικείς αυτή την θέση που θέλω να την πάρω εγώ. Αν την πάρεις, πες το μου, εντάξει.

0: American Girls, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2 είσαι. Να στείλω πολλά φιλιά στην Σαμπρίνα που μου είπε: «Όπα Γιάννη, μας άλλαξες ώρα», λέει. Καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Σαμπρίνα. Να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Και να μας στέλνετε και τις εμπειρίες σας που ζείτε από τα event, από όλα αυτά τα πράγματα που σας προτείνουμε, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πάτε, και το τονίζω, όντως είναι πάρα πολύ ωραία, στο Avenue Mall. Αν έχεις τώρα παιδί ηλικίας από 4 έως και εσύ να είσαι παιδί, γίνονται τα Dino Days εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσο όμορφο είναι να μου στείλεις μια φωτογραφία με έναν σπινόσαυρο ή με έναν καρνόταυρο, να μου στείλεις μια φωτογραφία με face painting που ξέρω εγώ μπορεί να έχεις ζωγραφιστεί ή το οτιδήποτε. Όλα αυτά μας αρέσουν, τα ανεβάζουμε και στο Mad Radio, στο Instagram. Τα παίρνουμε και τα μηνύματά σας, είτε ηχητικά μηνύματα, τα μπορώ να τα βγάλω και στην εκπομπή μου. Όλα αυτά εδώ. Θέλω να σου πω ότι επίσης τα Dino Days είναι 25 και 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου από τις 5 ως τις 9 και θα περάσεις φανταστικά, φανταστικά, αλήθεια σου λέω. Σε λίγο έρχονται πάρα πολλά, όπως και το πώς θα σου φτιάξω έτσι το σώμα και θα σε γυμνάσω. Αλλά πρώτα απ' όλα πάμε στο newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε η γραμματέας των γιατρών Κάκα Θεοδωρόπουλου. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άμεση αποφυλάκηση θα ζητήσει τις επόμενες μέρες ο Θεοδωρόπουλος. Ζητώ δικαιοσύνη για το γιο μου, το πρώτο μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Μαζονάκη. Επιμένει η επέλαση κακοκαιρία στη χώρα μας. Κεραυνοί προκάλεσαν φωτιά στον Ημιτό, ενώ μια γυναίκα στην Ηλιούπολη πέστη ανακοπή από τον Κρότο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσε από την Έμι και πορτοκαλί συναγερμός για 4 περιοχές. Σε απόγνωση βρίσκεται η Ρωσία μετά τις επιθέσεις στα δηληστήριά της από ουκρανικά drones. Η Μόσχα ετοιμάζει ένα πρωτοποριακό σχέδιο καμουφλάζ σε μια απέλπιδα προσπάθεια αναχέτησης των επιθέσεων. Η Ρωσία έχει σταματήσει να εξάγει βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών αλλά και δίζελ. Συντετριμμένη εμφανίστηκε η Cindy Crawford στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά το θάνατο του γιου της Πρίσλεϊ. Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός στο κέντρο αποτοξίνωσης Σάντα Μόνικα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θάνατός του να προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: 90. Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Γιάννα, όντως looking amazing. Μία είναι λύση. Fighters Club Αθανασόπουλος. Νέα σεζόν ξεκινάει. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα σε περιμένει εκεί. Kickboxing και boxing είναι όλα εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές, σίγουρα δεν έχεις δικαιολογία. Θα βρεις κάποιο κοντά σου. Εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά και για όλα τα επίπεδα, για όλες τις ηλικίες, έτσι. Και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά γίνονται στο τηλέφωνο. Σημείωσε το τηλέφωνο, πήγαινε στην άκρη, πάρκαρε, βάλε αλάρμ. Μπράβο. 2, 10, 20, 25, 040. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Η δική σου δύναμη είναι εδώ.

0: Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνω εγώ για σήμερα. All back, εμείς glam. Και τι θέλω να πω με αυτό? Να ξέρεις ότι ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς όμως το MAD πήραμε αυτό το back to. Το γεμίσαμε διαμαντάκια και το κάναμε back to glam για εσένα. Από τη νέα σεζόν μας βρίσκει προετοιμασμένο σαν τον Σάκη Ρουβά. Πανέτοιμοι. Το ραντεβού μας ανανεώνεται και αύριο 1 με 4 εδώ στο MAD Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται το κορίτσι μου, το κορίτσι μου, το φοβερό Faye Boku, ναι, ναι, την ακούτε? Ναι, ναι, ναι, και μετά MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και θα το πω, εντάξει, θα το πω το βράδυ, μωρέ, 9 με 12, τέλος πάντων, Δάφνη Καραβοκύρη, μου φάγε την ώρα, παλιό κόριτσο. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω, αλλά εσείς στις 4 συντονιστείτε στο TikTok του MAD για το live, το πρώτο επεισόδιο του Nix Drop. Ναι, ναι, ναι, του Nix Drop. Ετοιμάσου.
1: Το Nix Drop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η season

0: 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
4: Στο θέατρο Ηλίσια.
3: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
4: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
3: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
4: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
3: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
4: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
3: Γιάννης Καπελέρης,
4: Αργύρης Γκαγκάνης,
3: Λιδία Στέφου,
4: Νίκος Ιατρού.
3: Προπόνηση στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Hello, hello. Φεϊβόκου στο μικρόφωνο. Πώς μου είστε σήμερα Τρίτη? Φανταστικά. Χαίρομαι που το ακούω, παρόλο που δεν το είπε κανείς. Αλλά έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, γιατί όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και όλα κάτι μας διδάσκουν. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ, και σε λίγο θα σου αποδείξω πως το πιστεύει και ο αγαπημένος μας Weekend. Όση βροχή και αν ρίχνει τώρα στο σημείο που βρίσκεσαι στο δρόμο, δυνάμωσε κι άλλο την ένταση του Mad Radio 106,2. Εγώ θα πάρω όλη την ένταση και τα νεύρα που μπορεί να σου προκαλεί η σημερινή ψυχάλα, θα πω εγώ, γιατί μπόρα δεν τη λες. Εκτός αν αργότερα δυναμώσει, δεν ξέρω. Μείνε συντονισμένος, ξεκινάμε με Talk to You, Jackie O και Jamaican.

παμ, παμ, παμ. Δεν ξέρω αν το είχες πάρει χαμπάρι. Trending now είναι η επιστροφή του Weekend. Γιατί μπορεί ο Weekend να είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχαιρετήσει την καλλιτεχνική του περσόνα και να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική. Όμως φαίνεται πως τελικά δεν του βγήκε. Σε νέα συνέντευξή του στο GQ, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός έκανε μια ξεκάθαρη κολοτούμπα σε σχέση με όσα είχε αφήσει να εννοηθούν στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η εμπειρία της απόσυρσης τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν του ταιριάζει. Θέλει να συνεχίσει να ηχογραφεί, να εμφανίζεται ζωντανά και να δημιουργεί. Η αίσθηση ευγνωμοσύνης για τη δουλειά του επηρέασε την απόφασή του. Και αν κρίνουμε και από τα νούμερα των συναυλιών που έδωσε μέσα στο καλοκαίρι και τους προηγούμενους μήνες, δικαιολογημένα. Αντέλα. Για τη συνέχεια, Nicole Kidman. Άκουσέ το.

τι μπορεί να έχασες από το timeline σου σήμερα. Την έξοδο της Cindy Crawford και του Randy Gerber, που έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά το θάνατο του γιού τους Presley, που πέθανε σε ηλικία 27 ετών προχθές σε κέντρο αποκατάστασης στο Los Angeles, με το θάνατό του να ερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση. Ο Presley εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης πριν δύο βράδια, χωρίς να φαίνεται νυφάλιος κατά την άφηξή του, σύμφωνα με μαρτυρίες. Η εμφάνιση του ζευγαριού στο σπίτι του γιού τους αποτύπωσε τη βαριά ατμόσφαιρα, εννοείται, της οικογένειας μετά την τραγική απώλεια. Τώρα τι να πεις. Τι να πεις. Γι' αυτό να έχουμε το μυαλό μας στη θέση του. Είναι δύσκολη πραγματικά οι καιροί και μας πετυχαίνουν σε πολύ ευάλωτες φάσεις γενικότερα, διότι όλοι είμαστε παγκοσμίως λίγο ευάλωτοι αυτή την περίοδο της ανθρωπότητας. Ψυχραιμία, παιδιά, και να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε, να λέμε ό,τι έχουμε μέσα μας και να ακούμε.

0: Αγάπες μου, μαύρα χάλια έχει η Κηφισίας. Α, και ο Κηφισός. Το έχει το όνομα φαίνεται. Η Μεσογείο απ' την άλλη έχει καλύτερη διάθεση. Το κέντρο της Αθήνας πάλι είναι στα κόκκινα. Οκ, έχει τα νεύρα του και αυτό τι να κάνει. Επιστρέφοντας από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, όπου τώρα ευθύς αμέσως θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, θα σου πω για κάτι που ύπταται πάνω από το κεφάλι μας. Υπάρχει, είναι σαν βαμβάκι, φαντάζει τόσο φλάφι και ελαφρύ. Στα cartoons βλέπουμε αρκουδάκια να χοροπηδάνε πάνω του, κι όμως μπορεί να φτάσει και ως 1 εκατομμύριο τόνους σε βάρος. Και επίσης, αν θες, θα σου πω και tips για μια πιο οικολογική γραφειακή δραστηριότητα στη δουλειά και το γραφείο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε η γραμματέας των γιατρών Γάκα Θεοδωρόπουλου. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άμεση αποφυλάκηση θα ζητήσει τις επόμενες μέρες ο Θεοδωρόπουλος. Ζητώ δικαιοσύνη για το γιο μου, το πρώτο μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Μαζονάκη. Επιμένει η επέλαση κακοκαιρία στη χώρα μας. Κεραυνοί προκάλεσαν φωτιά στον Ημιτό, ενώ μια γυναίκα στην Ηλιούπολη πέστη ανακοπή από τον Κρότο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσε από την Έμι και πορτοκαλί συναγερμό για 4 περιοχές. Σε απόγνωση βρίσκεται η Ρωσία μετά τις επιθέσεις στα δηληστήριά της από ουκρανικά drones. Η Μόσχα ετοιμάζει ένα πρωτοποριακό σχέδιο καμουφλάζ σε μια απέλπιδα προσπάθεια αναχέτησης των επιθέσεων. Η Ρωσία έχει σταματήσει να εξάγει βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών αλλά και δίζελ. Συντετριμμένη εμφανίστηκε η Cindy Crawford στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά το θάνατο του γιου της Πρίσλεϊ. Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός στο κέντρο αποτοξίνωσης της Σάντα Μόνικα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θάνατό του να προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
9: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
8: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
9: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
8: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ψάχνεις αυτό το κάτι. Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
5: Υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Promises, Calvin Harris. Σου έχω υποσχεθεί να σου δώσω οικολογικές λύσεις για τη δουλειά και το γραφείο. Με ψηφιακές κάρτες, Digital Business Cards, είναι πάρα πολύ διάσημες στο εξωτερικό. Έχουν αρχίσει δηλαδή να κάνουν την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Αντί να τυπώνεις εκατοντάδες κάρτες με τα στοιχεία σου, οι οποίες συνήθως θα καταλήξουν στα σκουπίδια, κακά τα ψέματα. Χρησιμοποίησε μια ψηφιακή κάρτα με QR code στο κινητό σου. Κοινή χρήση συσκευών. Στο γραφείο μοιράζεσαι ένα κεντρικό εκτυπωτή. Ναι, ναι, μπορεί να είναι. Να γίνεται λίγο χαμούλης, όμως είναι οικολογικό. Και eco-friendly γραφική ύλη. Επίλεξε στυλό που αλλάζουν μελάνι αντί για πλαστικά μιας χρήσης και σημειωματάρια από ανακυκλωμένο χαρτί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό. Και βοηθάει και το περιβάλλον. Εύκολο όμως και απλό είναι να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ και σε ταξιδεύει στη Μύκονο 2 με 4 Οκτωβρίου, όπου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios. Μπες τώρα στο Instagram του ΜΑΤ TV, ΜΑΤ κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τρίμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις. Καλημένα!

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επίσης φανταστικός είναι ο Music Talent Show διαγωνισμός στο TikTok. Το πρώτο ελληνικό Music Talent Show στο TikTok από το MAD και την X Professional Makeup. Μπες τώρα live στο TikTok του MAD να δεις το επεισόδιο. Live τώρα. 12 νέες φωνές μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και το Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και παρουσιάστρια την Ηλένια Williams. Λοιπόν, σου χρωστάω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σου είπα πριν ότι κάτι που μοιάζει πολύ fluffy. Στα cartoons βλέπουμε τα Care Bears να πηδάνε πάνω στα σύννεφα, τα οποία όμως μπορεί να ζυγίζουν και μέχρι 1 εκατομμύριο τόνους. Ένα μόνο σύννεφο ζυγίζει περίπου 500 τόνους. Ίσο δηλαδή με 100 ενήλικες ελέφαντες, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ελαφρύ και χνουδωτό. Οι επιστήμονες υπολογίζουν το βάρος με βάση την πυκνότητα των υδρατμών. Κάθε κυβικό μέτρο ενός σύννεφου περιέχει περίπου 0,5 γραμμάριο νερό. Αυτό ακούγεται λίγο, μέχρι να πολλαπλασιαστεί με το συνολικό του όγκο. Πάμε να κλείσουμε ώρα και επιστρέφω. Φύγει κανείς, σου έχω κι άλλα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
12: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του Κεραμπού.

0: αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Και πάλι μαζί, Faye Voku, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Μέχρι τις 6 λοιπόν σου έχω ένα μπουκέτο με εποχιακά φρούτα που πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξεις. Και την απάντηση του AI σε ένα ακόμα ανορθόδοξο ερώτημά μου. Όλα αυτά έρχονται.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Λοιπόν, εδώ είμαι και θα σου πω ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας συνδυασμός τελευταίων ημερών του καλοκαιριού και των πρώτων φθινοπορεινών γεύσεων. Σταφύλια, σίκα, ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, βεβαίως, κολοκυθάκια. Είναι ακόμα σε εποχή. Αχλάδια, μήλα και δαμάσκηνα σηματοδοτούν την έλευση του φθινοπόρου σε συνδυασμό με τη βροχερή σημερινή ημέρα. Η επιλογή εποχικών προϊόντων εξαρτάται από την αγορά, την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες βέβαια. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια σίγουρη επιλογή. Θα φας κάτι φρέσκο και χωρίς να επιβαρύνεις το περιβάλλον. Για περισσότερα μπες στο ma.gr και θα τα μάθεις όλα. Σε χαρούμενη διάθεση γιατί ξορκίζουμε όλες τις έννοιες και το πήξιμο στους δρόμους. Παρέα! Mad Radio 106,2. Μες στην τρελή χαρά και why not?

0: Δευτέρα. Διάνα το πετύχανε σήμερα. Ο στίχος στα μάμα. Θέλω να σου πω για ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που έρχεται στην Αθήνα από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena, στο Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τριήμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις με είσοδο ελεύθερη και ώρες των αγώνων 5 το απόγευμα και 8 το απόγευμα βράδυ πλέον. Είσαι έτοιμος λοιπόν τώρα να περάσουμε σε AI Hub για να ακούσουμε κάτι που έχει να πει, κάτι που απάντησε στο ερώτημά μου γιατί φοβόμαστε τις κατσαρίδες.
1: Γιατί είναι ο μόνος οργανισμός που μπορεί να επιβιώσει από πυρηνικό πόλεμο. Αλλά εσύ δεν μπορείς να επιβιώσεις από ένα μήνυμα στο Viber που λέει «Έχεις 2 λεπτά». Είναι η μόνη φορά που νιώθεις πραγματική αδρεναλίνη μετά τα 30. Όχι από γυμναστήριο, όχι από ραντεβού, όχι από προαγωγή. Από μια κατσαρίδα που βγήκε στις 2 τη νύχτα, ενώ εσύ έτρωγες τυρί στο σκοτάδι σαν κυνηγός ηλέκτης με φοιτητικό χρέος. Και το χειρότερο, σε κοιτάει. Και ξέρεις ακριβώς τι σκέφτεται. Εσύ έχεις ενίκιο, εγώ έχω αθανασία.
2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Λοιπόν, τώρα πιάσε τηλεφωνάκι αναχείρας, διότι έχεις να κάνεις μια δουλίτσα που θα λειτουργήσει υπέρ σου. Η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα καριέρας της στη σκηνή του Vogue Club Athens. Στις 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com. Εγώ όμως εδώ, επειδή είμαι στο MAD, όπως καταλαβαίνεις, και το MAD Radio 106,2 μαζί με το MAD TV είναι χορηγή επικοινωνίας. Έχω εξασφαλίσει VIP διπλή πρόσκληση για σένα που θέλεις να απολαύσεις μια premium εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening, απογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό παρέα flower clip, early access, special έκπληξη. Λοιπόν, αυτό εγώ θα σου το δώσω την Παρασκευή. Γι' αυτό αν θες να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής για να παρακολουθήσεις και να απολαύσεις όλα αυτά τα προνόμια που προανέφερα από την Ευαγγελία στις 4 Οκτωβρίου στο Vogue Club Athens, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα. 2-10-6-6-6-5-6-6-9. 2-10-6-6-6-5-6-6-9. Η Δέσποινα θα σηκώσει το τηλέφωνο και έτσι πολύ απλά μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής. Εμείς τώρα συνδεόμαστε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ επιχειρούσε με συναδέλφους του για τον απεγκλωβισμό δύο τουριστών που έκαναν πεζοπορία. Διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό είναι 50χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, διευθύντρια γυμνασίου της περιοχής, χτυπήθηκε από κεραυνό κατά την παραλαβή του παιδιού της από το δημοτικό σχολείο. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Πάτρα, Ρίο και Κέρκυρα, ενώ οι κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλές περιοχές. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και αύριο Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές Sing for Greece με δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Πέθανε!
4: Ποιος? Η αισθητικός!
3: Εντελώς!
5: Εντελώς!
3: Πότε?
4: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
3: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
3: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
6: Πού?
3: Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Σόμπρο 12 to 12 και θέλω να σου πω τώρα ότι δεν χρειάζεται εξοπλισμό, δεν κοστίζει τίποτα, το έχεις ήδη η αναπνοή. Ο James Nestor έγραψε το βιβλίο που εξηγεί πώς θα τη χρησιμοποιήσεις σωστά. Τα Toy Club 3 Οκτωβρίου, ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com και κράτησέ τη, γιατί έρχεται το Mad Viral Song με χαμηλότερη τιμή τα 2,128 ευρώ και υψηλότερη τα 2,279. Η βενζίνη καλπάζει σαν άλογο κούρσας, που σε λίγο θα βγάλει εκτός συναγωνισμού τα άλογα των μηχανών των αυτοκινήτων μας. Συνδυαστικά λοιπόν με τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στο μόνο συμπέρασμα που μπορώ να καταλήξω είναι οι θεωρίες συνωμοσίας για εξόντωση των μηχανοκίνητων μετακινήσεων με ιδιωτικά οχήματα. Αλλιώς κάποιος μας τρολάρει χοντρά. Ιδιαίτερα στη χώρα μας που όχι με ποδήλατο, ούτε με τα πόδια δεν μπορείς να πας. Κάθε τρία μέτρα ένα δέντρο στη μέση του πεζοδρομίου, λακκούβες, γούβες, τι να πεις. Για τη σημερινή λοιπόν ημέρα, Mad Viral Song, το Gasolina από Daddy Yankee με 170 εκατομμύρια views στο YouTube. Πάμε πίσω στο 2004.

0: ήταν και σήμερα η εκπομπή. Αυτό είναι! Έτσι πρέπει να γίνεται το ραδιόφωνο! Έλα, τι, εντάξει. Να μην αισθανθώ κι εγώ λίγο, δηλαδή. Ευχαριστώ. Κάτσε δηλαδή. Εδώ ψωνίζονται αυτοί που δεν. Να μην ψωνιζόμαστε εμείς. Πού? Όλοι εμείς. Στο Mad Radio. Πού? 106,2 Mad Radio. Αποκλειστικά στο Mad Radio η Faye Voku ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αποκλειστικά θα είναι και αύριο 4 με 6. Πριν όμως δώσω μικροφωνική σκυτάλη στην Κατερίνα και τον Πέτρο, θέλω να σου πω ότι εμείς είμαστε back to base, γιατί εμείς προτιμάμε κάτι λίγο πιο mat, και επειδή το προτιμάμε λίγο πιο mat, είμαστε και glam. Back to glam. Gem stickers, χρώμα, παρουσιαστές του Mad TV, παραγωγή του Mad Radio και ένα διαφορετικό back to για τον καθένα μας. Αυτό είναι το back to glam, η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Δείτε τα βίντεο στα social του Mad και στο mad.gr για να βάλουμε περισσότερο glitter, χρώμα και αντανάκλαση φωτός στη ζωή μας, που τόσο λείπει σε πολλούς από εμάς. Mad Drive για τη συνέχεια μέχρι τις 9 και αμέσως μετά αναλαμβάνει η Δάφνη Καραβοκύρη να σε βάλει τα πιο γλυκά νανάκια που έχεις μπει ποτέ. Άννα, είναι δόκιμο αυτό που είπα τώρα. Άντε, φιλιά, bye.
1: Mad Radio 106,2.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
9: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
10: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
11: Α, εντάξει τότε.
12: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
13: Εντάξει, αμάρτια.
14: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Σου έχουμε μοναδικό διαγωνισμό σήμερα. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας η Telekom.
0: Μαζί μας σήμερα ο διατροφολόγος Δ. Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips που πρέπει να γνωρίζεις.
1: Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι νέες γλώσσες αγάπης και πώς θα τις κάνεις πράξη.
0: Κατερίνα, τελειώσαμε με τις παλιές. Τις ξέρουμε όλες απ' έξω και ανακατοτά και τώρα θέλουμε και καινούργιες γλώσσες.
1: Οι παλιές ήταν πέντε. Μη με προκαλείς να το οπτικοποιήσω, Πέτρο.
0: Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Της αγάπης η γλώσσα ή του έρωτα. Με μπερδεύεις. Με μπερδεύεις.
1: Πέντε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: κάνουμε σήμερα όλοι μας. Move to the sun. Ή πιο κοντά σε αυτόν τέλος πάντων. Ή τέλος πάντων κάπου που να έχει ήλιο. Αυτό θέλω να πω. 10 λεπτά μετά τις 6, αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στην δεύτερη δική μας σεζόν. Με τον καιρό να έχει αλλάξει ριζικά, όπως και η εικόνα της πόλης, στην κίνηση εννοώ, λόγω βροχής και εντάξει. Είναι φυσιολογικό. Ακόμη δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια. Δεν προλάβανε τα όλα.
1: Αυτό
0: τα παιδιά δεν προλάβανε. Καταλαβαίνεις. Λες και ξέρεις. Μπορεί να το κάνεις το Δεκέμβριο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις ότι κάθεσαι.
1: Κάθε χρόνο ελπίζεις ότι δεν θα. Μην το καλοκαίρι. Αυτό.
0: Μα θα βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει, σου λέει.
0: Μα είναι σίγουρο ότι θα βρέξει.
1: Έβρεξε.
0: Αυτό λέω.
1: 22 Σεπτεμβρίου και σήμερα, ανάμεσα σε αρκετές άλλες, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ρε, λες και σας είπαν ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήρατε όλοι τα αυτοκίνητά σας. Ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2000 με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να αφήσουν για λίγο το αυτοκίνητο και να επιλέξουν μέσα μαζικής μεταφοράς ποδήλατο, χαχά, ή τα πόδια τους.
0: Μήπως νομίζεις ότι είσαι στα Λονδίνα να πάρεις το tube και να βγεις στο...
1: Θα ήθελα να είμαι σήμερα στα Λονδίνα.
0: Ή να περπατάς με τα πόδια τους που είπε να περπατάς στα Hyde Park.
1: Εδώ θα σε πατήσουνε κανένα.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Πραγματικό όμως είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι μετακινήσεις στην πόλη δεν χρειάζεται να σημαίνουν πάντα μποτιλιάρισμα, λέμε τώρα, καύση αέριο και κορναρίσματα. Και ότι αν αφήσουμε το αυτοκίνητο για λίγο στην άκρη, κερδίζουμε και εμείς και η πόλη. Έτσι
1: και
0: λέει
1: Ελλάδα,
0: το,
1: ναι,
0: το θεωρητικό,
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Ναι. Και στην Ελλάδα, ναι, η μέρα γιορτάζεται από το 2000 με πολλές πόλεις να συμμετέχουν σε δράσεις για πιο καθαρές και βιώσιμες μετακινήσεις. Γιατί μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος να φτάσεις κάπου είναι να μην πάρεις καθόλου το αυτοκίνητο. Μην ξεκινήσεις, θα σου πω εγώ.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Επειδή εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, γιορτάσαμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, όχι σήμερα, αλλά.
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Την Κυριακή.
1: Α, την Κυριακή.
0: Κατάλαβες. Γιατί αν γινόταν σήμερα θα είχαμε θέματα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι,
0: ποιος γιορτάει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Φωκά, όνομα που προέρχεται από τη λέξη φώκι στα νεοελληνικά φώκια.
0: Δηλαδή.
1: Ο φώκιας, δεν ξέρω. Ναι. Ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς. Είναι η φώκια στην πραγματικότητα.
1: Ή ο Φωκάς. Ένα Φωκά ξέρουμε εμείς. Ένα Ευαγγελινό.
0: Ξέρω κι άλλους.
1: Α, ξέρεις κι άλλους. Ναι, ναι. Εγώ μόνο τον Ευαγγελινό.
0: Και οι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα. Happy birthday.
1: Ο Άγγλος τραγουδιστής των White Snake και Deep Purple, David Coverdale. Γίνεται σήμερα 75 ετών. Και ο Ιταλός τενόρος Ανδρέα Μποτσέλη, 68 ετών. Μία από τις πιο μαγικές και διαχρονικές φωνές. Ο Nick Cave γίνεται σήμερα 69 ετών.
0: Ο Dark Prince, βέβαια, βέβαια. Είναι 69,
1: ναι. Μαγικό νούμερο.
0: Μαγικό. Μαγικό νούμερο. Εντάξει, 69. Ο Dark Prince. Happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 68 ετών, θέλω να σου πω. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και αρχηγός των Black Hearts, η Joan Jett, έχει

0: Σαν αυτά που της αρέσει της Κατερίνας Σταφοράιδη, Animals.
1: Και θα βάλω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Αφρική.
1: Που.
0: Όχι, σου έχω πει δεν πάει.
1: Θα βάλω που να σκάσεις.
0: Όχι, δεν πάει εκεί. Πρέπει να είσαι κυρία. Στο έχω πει.
1: Είμαι πάντα κυρία
0: δεν
1: και
0: δεν μπορεί να εμφανίζεσαι με το τιγρέ.
1: Γιατί?
0: Δεν πάει.
1: Πάει, πάει. Πάει, δεν πάει.
0: Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς και σήμερα βλέπουμε αλλά και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Στην περίπτωση που θέλεις να μας στείλεις ένα ηχητικό μήνυμα τύπου να λέει Πέτρο, είσαι καταπληκτικός, σε ακούω κάθε μέρα και μ' αρέσεις πολύ.
1: Το σημείωσες να το στείλεις.
0: Στέλνω και κείμενο, έτοιμο. 6936-46-656. Αν θέλεις να μας στείλεις ένα μήνυμα σήμερα, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, μέσα στη βροχή, μέσα στην κίνηση, έχεις φτάσει σπίτι, πας στο γυμναστήριο. Πού είσαι, τι κάνεις?
1: Εσύ φίλοι μου και φίλοι μου όμως, ό,τι και να κάνεις από όλα αυτά, έχεις ακούσει για τις 5 κλασικές γλώσσες αγάπης από το μοντέλο του Γκάρι Τσάπμαν? Λόγια επιβεβαίωσης, ποιοτικός χρόνος, δώρα, πράξεις προσφοράς και σωματική επαφή. Τώρα λοιπόν οι ειδικοί μιλούν και για καινούργιες γλώσσες και όπως φαίνεται η αγάπη κρύβεται ακόμα περισσότερο στις μικρές λεπτομέρειες.
0: Δηλαδή δεν αρκεί το «Σ' αγαπώ, μωρό». Να το καταργήσουμε κι αυτό?
1: Όχι, Πέτρο μου, αυτοκράτατο. Αλλά υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό. Να θυμάσαι τις μικρές ιδιαιτερότητες του άλλου. Πώς πίνει το καφέ του, ποιο φαγητό θέλει όταν έχει δύσκολη μέρα. Ποια συνήθεια δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Πώς πίνει τι, το καφέ?
1: Τον καφέ.
0: Πώς το πει το άλλο?
1: Το φαγητό, ποιο φαγητό του αρέσει τη δύσκολη μέρα.
0: Δεν παίζει. Πού να τα βρεις αυτά σήμερα, Κατερινά?
1: Να τα βρεις και να τα κάνεις. Και μέσα σε μια σχέση υπάρχουν και inside relationship, μικρές παραδόσεις. Ναι, ναι. Ένα αστείο που καταλαβαίνετε μόνο εσείς. Ένα μέρος που πηγαίνετε πάντα. Μια ατάκα που έχει γίνει οικογενειακό κοιμήλιο, να το πω.
0: Έχω εγώ οικογενειακά κοιμήλια ατάκες, Κατερίνα, αλλά δεν μπορώ να τις πω στο ραδιόφωνο.
1: Όχι βρισιές. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό. Να σέβεσαι την ιστορία του άλλου, τα παλιά του αντικείμενα, τις αναμνήσεις του, τις συνήθειες που κουβαλάει. Από πριν γνωριστείτε. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, δεν αγαπάς μόνο αυτό που είναι σήμερα. Κάνεις χώρο και για όλα όσα τον έφεραν μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα, ναι, εντάξει, καλά. Κοίταξε, μόλις κάνεις το πρώτο παιδί, εκείνα τα παλιά αντικείμενα μαζί με τις αναμνήσεις πάνε όλα στην αποθήκη σε κούτες.
1: Υπάρχει, Πέτρο, ελπίδα, διότι τελικά μπορεί η αγάπη να λέγεται με μεγάλα λόγια, αλλά αποδεικνύεται στις μικρές λεπτομέρειες.
0: Ναι, υπάρχει ελπίδα. Αλλάζεις σπίτι και το φτιάχνεις όπως θέλεις. Βάζεις ένα jukebox στο σαλόνι, τη μηχανή στην είσοδο, το ποδήλατο κρεμασμένο και τους δίσκους σε έναν ολόκληρο.
1: Να πας σε αυτό το σπίτι, δεν θέλει κανείς να μείνει, μόνο εσύ.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Duke Dumont. Λίγο που φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Και σήμερα εδώ το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στην δεύτερη δική μας σεζόν. Η Μαρία μας ακούει δυνατά στη δουλειά. Ο Χρήστος είναι αυτήν την ώρα στον Πειραιά. Η Τατιάνα επιστρέφει από το γραφείο. Η Μαρίνα είναι στην Κηφισίας. Σε να πού σε πετυχαίνουμε? 6936 46 656.
1: Και επειδή η μέρα σου σήμερα σίγουρα και μπορεί και είναι μουντή, εγώ τώρα θα σου φέρω χρώμα. Γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ
0: μουντή, έτσι.
1: Μουντή, τι νόμισες?
0: Τίποτα, συνέχισε.
1: Πιο πολύ ματζέντα θα σου φέρω εγώ. Και δεν θα σου φέρω εγώ, θα σου φέρει Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και στα social αναζητώντας Telecom GR.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου, που είσαι φίλος και φίλη του αθλήματος, του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ, σου φέρνω ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός το οποίο έρχεται στην Αθήνα. Από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό GK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Για αυτούς που ξέρουν, είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Ένα τριήμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη, ώρες αγώνων 5 μετά μεσημβρίας και 8 μετά μεσημβρίας.
0: Χαμός θα γίνει. Σε λίγο μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για τα οικονομικά μας. Στη τηλεδίσεων επιστρέφουμε.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ επιχειρούσε με συναδέλφους του για τον απεγκλωβισμό δύο τουριστών που έκαναν πεζοπορία. Διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό είναι 50χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, διευθύντρια γυμνασίου της περιοχής, χτυπήθηκε από κεραυνό κατά την παραλαβή του παιδιού της από το δημοτικό σχολείο. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Πάτρα, Ρίο και Κέρκυρα, ενώ οι κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλές περιοχές. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και αύριο Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές Sing for Greece με δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Χαμός αυτή την ώρα στην κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Όπου και αν βρεθείς, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι είναι στο κόκκινο. Δεν χρειάζεται να σου πω, ξέρεις. Χαμός. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα. Η Φανή είναι στην Κηφισία σε αυτήν την ώρα μετά το γραφείο. Φανή μου, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, θα βρεις κίνηση. Ο Παύλος, ο Γιώργος, η Τατιάνα έφυγε από το γραφείο, πηγαίνει σπίτι μάλλον. Είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε, 6936-646-656. Στείλε μηνυματάκι. Πες πόσο καλή είναι η Κατερίνα.
1: Α, ναι, αυτό το σημείωσες. Πες πόσο καλή είναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα να σου πω ότι εκεί που είσαι μέσα, από μέσα σου μπορεί να βρίζεις με την κίνηση, μπορεί να σκέφτεσαι τα μηνύματα που θα στείλεις στον Πέτρο και στην Κατερίνα, ή μπορεί όλα αυτά να τα κάνεις στίχους. Και αν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει στίχους, φτιάχνει μουσική, ή απλώς έχεις ένα τραγούδι, επειδή μου μέσα σου που περιμένει να γεννηθεί, αυτό είναι για σένα. Διότι το Lyric Days, το σεμινάριο στιχουργικής που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ, ξαξιδεύει στη. Θέλω κάθε φορά να το πω μόνο του, αλλά δεν μπορώ και μου βγαίνει Μύκονος.
0: Ταξιδεύει Μύκονος. Ναι, Μύκονος, και είναι πολύ πιο ωραία αυτή την εποχή, να ξέρεις, θέλω να σου πω. Άσχετα, μην βλέπεις τι γίνεται έξω, εκεί έχει ήλιο. Από 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp, που στο Black Rock Studios, μιλάμε για στουντιάρα. Για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Για να είσαι εκεί, μας στέλνεις μήνυμα, γιατί το MAD θα σε στείλει στη Μύκονο.
1: Και θα μπεις εσύ τώρα στο Instagram του MAD TV, @MAD_TV. Ακολουθείς τα βήματα του giveaway και διεκδικείς τη θέση του στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο, με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις. Καλημένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios.
0: Δεν το χάνεις με τίποτα αυτό. Για κάνε ό,τι πρέπει για να είσαι εκεί.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας στην δεύτερη σεζόν του Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 μαζί σου και σήμερα μέχρι τις 9 και σήμερα εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις Βικτωρίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr.
0: Όπως κάθε Τρίτη μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα πάντα tips για αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, τι αλλάζει ουσιαστικά στον εξοδικαστικό μηχανισμό?
2: Λοιπόν, στον εξοδικαστικό η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι δίνεται πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία της κυρίας κατοικίας. Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει και άλλα ακίνητα, μπορεί να προβλεφθεί η ειδιστοποίησή τους στο βαθμό που απαιτείται για τη μείωση της οφειλής, χωρίς να οδηγούμαστε απαραίτητα στην απώλεια της κυρίας κατοικίας. Άρα έχουμε πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Για να καταλάβω, η πώληση της υπόλοιπης περιουσίας είναι υποχρεωτική?
2: Όχι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ο οφειλέτης υποχρεώνεται να πουλήσει την περιουσία του. Πρόκειται για πρόταση που μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία της ρύθμισης και ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα επιπλέον εργαλείο ώστε να βρεθεί μια οικονομικά βιώσιμη λύση να προστατευτεί όπου είναι οφικτό η κυρία κατοικία.
0: Τι αλλάζει για αυτόν που είχε μπει στον εξοδικαστικό αλλά χάσε την ρύθμισή του?
2: Εδώ έχουμε τη δεύτερη σημαντική αλλαγή. Μέχρι τώρα, κατά κανόνα, έπρεπε να περιμένει 12 μήνες για να υποβάλει νέα αίτηση. Με το νέο πλαίσιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να επανέλθει ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια δεύτερη ευκαιρία για ανθρώπους και επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες. Και αυτό ίσως είναι και το βασικό μήνυμα. Ο εξοδικαστικός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς σε ένας τρόπος να μειώσουμε μια δόση, αλλά ως εργαλείο συνολικής οικονομικής αναδιάθρωσης, ώστε η νέα ρύθμιση να μπορεί πραγματικά να εξυπηρετηθεί. Άρα μιλάμε για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους πραγματικά το θέλουν.
0: Πάρα πολύ καλά. Νίκος Καραμάνος από την Athens Financial Services. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στο Mad Drive. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
4: Radio. Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Ένα λεπτό μετά τις 7, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αυτήν την ώρα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς μπορείς να έχεις έτοιμο ένα κανονικό, νόστιμο και οικονομικό γεύμα σε περίπου 15 λεπτάκια.
0: Παρακαλώ, σουμπλάκια. Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Τάσου μου, εμείς ακούμε σένα μόνο.
1: Ναι, ναι. Μαζί μας και σήμερα είναι η Telecom.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πού και πότε έρχεται το φαντασμαγορικό live show K-pop Superstars.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Τρίτη απόγευμα στο Mad Radio. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: την Κατερίνα. Εδώ και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδειγμένο επιστημονικά αυτό, Κατερίνα. Χαμός, λόκο, λόκο, λόκο, γιατί ο Brad Pitt έφτασε στην Ισπανία και προκάλεσε πραγματικό fan frenzy, με τον κόσμο να περιμένει από νωρίς έξω από το ξενοδοχείο του για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Αύριο Τετάρτη παρουσιάζεται επίσημα το Heart of the Beast, η νέα ταινία του. Αυτήν την εβδομάδα το Lioness, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Season 3 finale στο Paramount Plus και το Cold as Balls στο Netflix, όπου, Κατερίνα, ο Kevin Hart μπαίνει στην παγωμένη μπανιέρα με την Serena Williams, τον Nova Djokovic, τον Cooper Flagg, τον Sean McCallie και τον Zlatan Ibrahimovic. Αθλητισμός, χιούμορ και πάγος. Συνδυασμός που θα έχει πολύ πολύ γελιό.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, εσύ που γυρνάς σπίτι, εσύ μετά από μια κουραστική μέρα σαν τη σημερινή, ας πούμε, πεινάς σαν λύκος και το μόνο που θέλεις είναι να πέσεις στον καναπέ. Καταλαβαίνω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλεις να ακούσεις είναι η λέξη μαγείρεμα.
0: Ναι, μόνο δρόμο στο delivery. Εκτός αν είναι κάτι γρήγορο, ρε παιδί μου, το κάνει τσακ τσακ.
1: Μπορείς λοιπόν να έχεις έτοιμο ένα κανονικό νόστιμο και οικονομικό γεύμα σε περίπου 15 λεπτά. Το μυστικό είναι να μην μπλέξεις με περίπλοκες συνταγές και πολλά σκεύη.
0: 15 λεπτά, ε. Δεν φτάνουν ούτε να έρθουν τα καλαμάκια. Αλλά για πες.
1: Η λογική είναι ένα σκεύος, ένα βαθύ γάνι, μια πλατιά κατσαρόλα που μπορείς να βάλεις λαχανικά, μια γρήγορη πρωτεΐνη και μαζί ρύζι ή ζυμαρικά. Και για να κερδίσεις ακόμη περισσότερο χρόνο, τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι σύμμαχός σου. Είναι ήδη καθαρισμένα και κομμένα και μπαίνουν κατευθείαν στο τηγάνι.
0: Εντάξει, είναι γρηγορότερο από το να ανοίξω φύλλο, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου.
1: Μείνεις αρνητικός, Πέτρο. Και κάτι ακόμα. Λεμόνι, λίγη σόγια ή πάστα σκόρδο στο τέλος μπορούν να απογειώσουν ένα πολύ απλό πιάτο. Mm. Και πριν ξεκινήσεις, βγάλε όλα τα υλικά στον πάγκο. Η σεφ το λένε εμείς in place. Oh, εμείς μπορούμε να το πούμε, μην ψάχνεις το πιπέρι, ενώ καίγεται το φαΐ.
0: Καλό, σωστό. Εντάξει, είναι στο δικό μου επίπεδο αυτό που λες, γαστρονομικής οργάνωσης, έχεις δίκιο.
1: Καλά. Οπότε την επόμενη φορά που θα σκεφτείς δεν αντέχω να μαγειρέψω, θυμίσου, δεν χρειάζεσαι πάντα delivery. Μερικές φορές χρειάζεσαι μόνο ένα τηγάνι, λίγα σωστά υλικά και 15 λεπτάκια.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια αυτό, δεν χρειάζεσαι. Όπως πηγαίνεις προς το σπίτι, κάνεις δεξιά, παίρνεις κάτι και τελείως.
1: Λιγότερο για 15. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Bad Bunny. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η Κλέρη αυτή την ώρα είναι στη Μεσογείον και κινησούλα αυτή την ώρα. Είτε κατεβαίνεις είτε ανεβαίνεις. Η Αθηνά είναι στο Μαρούσι και έχει πολύ πολύ κίνηση, μας λέει. Ο Μάνος, η Σουζάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι είμαι σε να πού σε πετυχαίνουμε.
1: Άκουμε τώρα πάρα πολύ προσεκτικά, φίλοι μου και φίλε μου, διότι η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guest έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
0: Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγή επικοινωνίας και εξασφαλίσαμε για σένα VIP διπλή πρόσκληση. Εκεί για να απολαύσεις μια premium εμπειρία. Η πρόσκληση περιλαμβάνει, σημείωσε, meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening ακυκλοφόρητης μουσικής της του κοριτσιού μας, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό παρέα flower clip, early access στο merchandise και μία special έκπληξη.
1: Εσύ τώρα τηλεφωνείς στο 210-6665-669, 210-6665-669 και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, που ένας ή μία τυχερή από τη δική μας την εκπομπή θα κερδίσει αυτή την πρόσκληση. Καλή επιτυχία.
0: Δεν το χάνεις με τίποτα, τηλεφώνησε τώρα.
1: Και να σου πω ότι τώρα είσαι και σε αυτή την ωραία τη φάση, όπως Σεπτέμβριος μας γυρίζει όλους κάπου πίσω, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην πραγματικότητα. Εμάς πάλι μας γύρισε πίσω με γκλαμ και με gems.
0: Γιατί παρουσιαστές του Mad TV και παραγωγή του Mad Radio επιστρέφουμε ο καθένας με το δικό του back to. Άλλο στο music, άλλο στο fun, άλλο στο extra και εμείς we are back for more.
1: Και όλοι μαζί καταλήγουμε στο ίδιο, back to glam.
0: Αυτή είναι η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Δες τα βίντεο στα social του Mad και στο mad.gr.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στην δεύτερη δική μας σεζόν. Επιστροφή για μας, επιστροφή και για την τεράστια Celine Dion. Συνεχίζει το μεγάλο δικό της comeback στο Παρίσι και αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει ξανά στην σκηνή. Η Celine επανέρχεται στα μεγάλα live stages μετά από χρόνια απουσίας λόγω της ασθένειάς της και με κάθε εμφάνιση έχει πλέον για αυτήν μια ξεχωριστή σημασία να καταφέρει αυτό που έκανε και μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές της pop μουσικής τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Στην πρώτη εμφάνιση στο Παρίσι ακούστηκε κάπως έτσι.

0: She's back.
1: Ω ναι, αύριο Τετάρτη η δεύτερη συναυλία της στο Παρίσι και θα συνεχίσει μέχρι και τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς με πολλές συναυλίες.
2: Ανατρίχιασα αλήθεια με τη Σελήν και επειδή κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του όπως και η Σελήν, εγώ έχω να σου πω φίλοι μου και, και φίλοι μου ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε και πιο πολύ συνδεσιμότητα και πιο πολύ χρώμα, διότι θα έχουμε ματζέντα και όλα αυτά θα τα κάνει η Telecom. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social. Γράψε Telecom GR. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ επιχειρούσε με συναδέλφους του για τον απεγκλωβισμό δύο τουριστών που έκαναν πεζοπορία. Διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό είναι 50χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, διευθύντρια γυμνασίου της περιοχής, χτυπήθηκε από κεραυνό κατά την παραλαβή του παιδιού της από το δημοτικό σχολείο. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Πάτρα, Ρίο και Κέρκυρα, ενώ οι κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλές περιοχές. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και αύριο Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές Sing for Greece με δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 3 μετά τις 7 εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τρίτη βραδάκι πάνω από τη μεγάλη πόλη απλώνεται η μουσική, η δική μας μουσική. Και σήμερα μαζί, και σήμερα μπορεί να μας ακούς ακόμη πιο δυνατά στο mad.gr. Εκεί μπορεί να μάθεις και όλα αυτά τα πράγματα που γράφουμε για σένα και τις τελευταίες ειδήσεις από το entertainment και την showbiz.
1: Και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Όπως κάθε Τρίτη, τώρα μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου. Κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips πάντα για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο καλησπέρα. Όταν λέμε comfort food, για ποια φαγητά μιλάμε?
0: Comfort food, Τάσο καλησπέρα, για πες.
2: Το comfort food είναι το φαγητό που συνδέεται με το συναίσθημά μας. Είναι το φαγητό που συνήθως πηγαίνει πίσω στις παιδικές μας μνήμες. Είναι το φαγητό που έχει συνδεθεί με οικογενειακά γεύματα, με χαρά, ευχάριστη διάθεση. Θα μπορούσε να είναι ο μουσακάς της μαμάς, ή η σπανακόπιτα, ή το γαλακτομπούρεκο, ή φαγητά τα οποία έχουν συνδεθεί στη μνήμη μας ως φαγητά τα οποία μας προκαλούν μια ευχάριστη διάθεση. Αυτά στο παρόν συσχετίζονται με ευχάριστες καταστάσεις. Έτσι, όταν κάποια στιγμή σήμερα νιώθουμε στρες, άγχος και αναζητούμε μια γρήγορη πρόσβαση στην ευχαρίστηση, τότε αυτή έρχεται μέσα από ένα comfort food. Το πρόβλημα σε εισαγωγικά σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι το comfort food συνήθως είναι ένα τρόφο με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, πολύ απλά έχει πολλές θερμίδες. Έτσι λοιπόν, όταν καλύπτουμε τη συναισθηματική μας υπερφαγία με ένα comfort food, τότε οι πιθανότητες να αυξήσουμε την ενεργειακή πρόσληψη και άρα να πάρουμε βάρος είναι μεγαλύτερη. Συνεπώς, το comfort food συνδέεται με το συναίσθημα και η τροφή είναι και σε μεγάλο βαθμό συναίσθημα, αλλά όταν αυτό ξεπερνά το μέτρο, τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία μας.
0: Ο Δόκτωρ Τα Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Τάσος.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ο Κωνσταντίνος άκουσε τον Τάσο Παπαλαζάρου να μιλάει για comfort food και μας λέει ότι θέλει comfort food. Η Μαρία ρωτάει ποιο είναι το δικό μου comfort food. Θα σου πω ότι είναι οι πατάτες τηγανητές και το burger. Αυτά είναι τα δικά μου go to comfort food. Δεν είναι της μανούλας μου. Όχι, εντάξει, είναι το σνίτσελ της μαμάς μου. Γιατί ακούει κιόλας.
1: Εγώ θέλω μακαρόνια.
0: Μακαρόνια είναι το δικό σου comfort.
1: Όπως.
0: Όπως και να είναι. Εντάξει. Αν είναι hot, είναι εδώ στο Mad Drive. Το celebrity spotlight μεταφέρεται τώρα στην Ευρώπη. Το San Sebastian έχει γίνει αυτήν την εβδομάδα το δεύτερο μεγάλο European Red Carpet Event μετά τη Βενετία. Η Penelope Cruz είναι εκεί. Ένα από τα μεγάλα ονόματα αυτού του φεστιβάλ. Η νέα της ταινία La Bola Negra έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο buzz με πάνω από 10 λεπτά standing ovation στην προβολή της. Η ταινία είχε προηγουμένως κερδίσει το βραβείο κοινού στο Τορόντο και τώρα μπαίνει δυνατά στη συζήτηση για βραβείο και εκεί στην Ισπανία. Απέναντι στο Λονδίνο, το London Fashion Week ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες με celebrities και designers να δημιουργούν καθημερινά το νέο social content από την Emilia Clarke μέχρι φυσικά την Anna Wintour αλλά και την εγγυούλα Lee Ann Peacock. Στις πρώτες σειρές, τα Red Carpet έχουν γίνει μία ακόμη φορά μέρος του entertainment show, γιατί πλέον το Fashion Week δεν είναι μόνο μόδα, είναι celebrity, culture, είναι μουσική, είναι social media, όλα σε ένα.
1: Τώρα να σου πω εγώ ότι η συνδεσιμότητά σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτομία, προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο.
0: Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Πέτρο μου, ξέρεις που αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση.
0: Η ιστορία της ζωής μου, Κατερίνα, με δυσκολεύει πάρα πολύ αποταμίευση.
1: Λοιπόν, η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου έχει τη λύση και κάνει την αποταμίευση εύκολη και απλή μέσα από το κινητό σου. Με το Snap, αποταμιευτικό λογαριασμό σου, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο 2,25% παρακαλώ.
0: 2,25%. Και το καλύτερο. Τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται ως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
1: Γιατί να αφήσεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Γιατί, πες, γιατί αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα. Με τι άλλο? Με τη Snappy.
0: Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και ένα ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορεί να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα καταστήματα Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com και μάθε περισσότερα.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τα κάθε ώρα. Και αυτοί έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιο είναι το brand new spot στην Αθήνα που μόλις άνοιξε και αξίζει να μπει στη λίστα σου.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις το βιωματικό Breathwork Masterclass από τον βραβευμένο συγγραφέα του bestseller ANASA, James Nestor.
1: Εδώ θα μάθεις ένα μικρό tip για να κρατήσεις φρέσκα και υγιεινά τα λαχανικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας, από εμένα αυτό.
0: Εντάξει. Μαζί μας η Telekom, μία ακόμη ώρα εδώ.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MadRadio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive! MadRive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτή είναι The Bouse με το Magnetic, 10 λεπτά μετά τις 8 στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Για τα γόρια της παρέας Κατερίνα, στον Ολυμπιακό Ινταμπλούχη Ελλάδας ξεκινούν την ευρωπαϊκή τους πορεία στις 6 Οκτωβρίου στη Γερμανία. Μπάσκετ μιλάω, με κοιτάς έτσι, απέναντι στο Νόβαρο. Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ξεκινάει με 4 πολύ δυνατούς αγώνες και θα είμαστε εκεί για να την υποστηρίξουμε. Οι δύο είναι εκτός έδρας, οι άλλοι δύο θα είναι εντός. Sports Weekend Formula 1 στον Μπακού, 24 και 20 έως 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ο επόμενος σταθμός μετά τη νέα πίστα της Μαδρίτης. Η F1 μπαίνει πλέον στην τελική φάση της σεζόν, με κάθε αγώνα να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη μάχη του πρωταθλήματος.
1: Αν είναι.
0: Δεν με βλέπεις, ε.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει.
1: This is.
0: Δεν πειράζει, τι θες να πεις.
1: Είναι, πούμε, και βιαστικά και θέλω να δώσω tips στα αγόρια και στα κορίτσια. Γιατί εσύ λες μόνο για αγόρια, αλλά εγώ θέλω για όλους.
0: Για πες για τα κορίτσια.
1: Και για σένα θα είναι, Πέτρο, θα σου αρέσει.
0: Και για μένα.
1: Είναι brand new spot στην Αθήνα και θα σου αρέσει πάρα πολύ. Και θα το βάλεις και στη λίστα σου και θα πάμε και μαζί. Λέγεται Συνάφη και βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη, μέσα σε μια στοά.
0: Με
1: μια
0: πολύ.
1: Συνάφη. Το συνάφη σου. Στη Χαριλαίου Τρικούπου, μέσα σε μια στοά με μια πάρα πολύ όμορφη αυλή γεμάτη αναρριχόμενα φυτά. Τώρα θα έχουν γίνει 7 ζούγκλα.
0: Snack bar δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ με το snack είμαι πολύ θετικός. Αν έχει snack.
1: Μόνο που εδώ το snack έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Φέδρα Μαυροειδής Βανά και ο Φίλιππος Αλεξίου φτιάχνουν μεζέδες με ελληνικό χαρακτήρα, αλλά και αναπάντεχους συνδυασμούς. Από ελιές κιμτσί μέχρι ριγανάδα και φασολάκια με βούτυρο, παστουρμάκια, αμύγδαλο. Ωραία αυτό.
0: Πάντως τα φασολάκια με βούτυρο και παστούρμα και το αμύγδαλο δεν μου ακούγεται καθόλου απλό σνακ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το ακούω.
1: Και δεν είναι. Υπάρχει και προζυμένο ψωμί, ενώ κάθε μεσημέρι βγαίνουν από το φούρνο 2-3 μαγειρευτά, όπως λεμονάτι γίγαντες με λουκάνικο, ημοσχαρά και κοκκινιστό, με σπετσερικό και τραχανά.
0: Τι είναι αυτό το σπετσερικό, είναι από τις σπέτσες?
1: Όχι, όχι. Είναι μείγμα μπαχαρικών που χρησιμοποιείται κυρίως σε ελληνικά μαγειρευτά και ιδιαίτερα σε σάλτσες με ντομάτα. Συνήθως περιέχει κανέλα, γαρίφαλο, μπαχάρι, πιπέρι και άλλα αρωματικά μπαχαρικά. Σ' αρέσουν εσένα αυτά, ανάλογα με το μείγμα. Και έχει και πρωινό από νωρίς, ενώ στα ποτήρια θα βρεις κοκτέιλς, μπύρες και περίπου 35 διαφορετικά κρασιά. Θα ήθελα τώρα ένα.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Άρα πάμε για ένα σνακ και είναι, ακούγεται για επικίνδυνη φάση, γιατί δεν μας βλέπω να φεύγουμε.
1: Πολύ, γιατί στο συνάφι μπορεί να πας για κάτι μικρό και να φύγεις έχοντας δοκιμάσει τη μισή Αθήνα, Πέτρο.
0: Αν είναι hot, γίνει στην πόλη. Είναι στο Mad Drive.

0: of Stars μας πάει πίσω στο Ολυμπιακό Στάδιο σε δύο μαγικές συναυλίες στην Αθήνα που γεμάτες με κόσμο, απίθανο vibe και αυτή μαγική πάνω στη σκηνή. Μαγική. Και για αυτούς που ήταν και λίγο πιο τυχεροί, κατάφεραν να τους δουν και στο Ηρόδοτο Αιδικού, στο θέατρο, όπου γύρισαν και το βίντεο κλιπ για το καινούριο τους τότε κομμάτι. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το mat.gr, εκεί μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Δεν έχω καλά νέα, Κατερίνα, για σένα που σου αρέσει η μόδα και είσαι μέσα σε όλες αυτές. Κάποιες από αυτές είναι και συμμαθήτριες σου. Ο Bob Mackie, ο θρυλικός costume designer.
1: Περιμένω να ακούσω τις μαθήτριες.
0: Να σου πω, ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Ο Bob Mackie, γιατί σοβαρή είδηση, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο Bob Mackie, ο θρυλικός costume designer που δημιούργησε τα πιο λαμπερά looks για την Cher, την Dolly Parton, τον Elton John και δεκάδες άλλους, έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Έδειξε ότι το glamour μπορεί να είναι αστείο, τολμηρό και ανέσχυτα θεατρικό. Δηλαδή εσύ, αυτό είναι το ανέσχυτα θεατρικό, είσαι εσύ. Δεν το λέω εγώ, αυτό το γράφει η Legacy. Αν σήμερα οι καλλιτέχνες ξέρουν ότι αυτό που φοράς είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που τραγουδάς, το χρωστάνε σε αυτόν, στον Bob Mackie.
1: Ναι, πέτε, το άκουσα, έχω σοκαριστεί. Ποιες είναι οι συμμαθητριές μου?
0: Η Cher, η Dolly Parton.
1: Ρε. Πόλεμος θα γίνει, πόλεμος στο στούντι του Mad Radio 106,2. Δεν θα σου δώσω σημασία, θα πάρω μια βαθιά ανάσα.
0: Ναι.
1: Θα σε πάω πάρα πολύ παλιά, στη δική σου την εποχή και στους δικούς σου
0: συμμαθητές. Θα γίνει και workshop ειδικό.
1: Στους δικούς τους συμμαθητές, για να σου πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Ναι. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούσες, φρικτορίες, επέτρο, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και
0: στο βουνό,
1: ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Πέτρο, άκου και αυτό. Διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι οι Έλληνες έχουμε καταθέσει σε τράπεζες που απλά κοιμούνται χωρίς να παίρνουμε κάποιο επιτόκιο και ο πληθωρισμός τρώει 290 ευρώ το χρόνο από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων που εμείς έχουμε οπωσδήποτε.
0: Είναι σποτόν αυτό, είναι ακριβώς όπως το λέει. Ο πληθωρισμός, αν έχεις λεφτά στην τράπεζα, σου τα τρώει αν δεν τα επενδύεις. Λοιπόν, η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει τη λύση. Κάνει την αποταμίευση εύκολη και απλή μέσα από το κινητό σου, παρακαλώ. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως και 2,25%.
1: Και το καλύτερο, τα χρήματα σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ, παρακαλώ, από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το ΤΕΚΕ.
0: Γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Αποταμίευσε τώρα περισσότερα, κέρδισε τώρα περισσότερα με τη Snappi.
1: Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο Snappi, bank.com και μάθε περισσότερο.
0: Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου καινούρια που ακούστηκε πολύ δυνατά αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που είναι πίσω μας. Όπως είναι Hugel.

0: κορίτσι είναι αυτό, Τάιλα Σανέλ. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τρίτη βράδυ στην πόλη. Πώς είστε απόψε?
1: Από σήμερα θα σου πω ότι η καθημερινότητά σου θα αλλάξει πάρα πολύ, γιατί θα αποκτήσει ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα στη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media γράφοντας telecom.gr.
1: Για εσένα τώρα, φίλε μου και εσένα, Πέτρο, έχω μια ερώτηση. Πόσοι άνθρωποι ροχαλίζουν, μη βιαστείς, την απαντώ μόνη μου. Πολύ περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε, και η αναπνοή στον ύπνο είναι ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Κοίταξε, είχα μια φίλη που ροχάλιζε κάποτε και δεν είναι πια φίλη μου, όπως. Αλλά δεν είναι τώρα, πέρα της πλάκας, δεν είναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό όταν συμβαίνει. Δεν είναι μόνο ότι σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, είναι κάτι πιο σοβαρό.
1: Η επιστήμη έχει πολλά να πει γι' αυτό και ο βραβευμένος επιστημονικός συντάκτης και συγγραφέας του διεθνούς bestseller ανάσα «Πώς η ξεχασμένη επιστήμη της αναπνοής θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη», James Nestor, έχει αφιερώσει χρόνια στην έρευνα γύρω από την ανθρώπινη αναπνοή και τις συνήθειές μας.
0: Όλα αυτά που θα γίνουν στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου στο Tatoi Club, σε ένα υπέροχο βιωματικό Breathwork Masterclass που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα. Ειστήρια θα βρεις στο more.com.
1: Να πω εδώ ότι το διεθνές bestseller ανάσα έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα, έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες και έχει γίνει το νούμερο 1 New York Times bestseller.
0: Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μη φύγει κανείς, έρχεται και η Δάφνη Καραβοκύρη.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ επιχειρούσε με συναδέλφους του για τον απεγκλωβισμό δύο τουριστών που έκαναν πεζοπορία. Διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό είναι 50χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, διευθύντρια γυμνασίου της περιοχής, χτυπήθηκε από κεραυνό κατά την παραλαβή του παιδιού της από το δημοτικό σχολείο. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Πάτρα, Ρίο και Κέρκυρα, ενώ οι κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλές περιοχές. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και αύριο Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές Sing for Greece με δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Right here, baby, στην Αθήνα. Εδώ στο Mad Radio. Τη φωνάζω, Κατερίνα, ένα χρόνο.
1: Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει. Μάλλον είναι κοφή, δεν μπορώ να το δω διαφορετικά, να το ερμηνεύσω.
0: Δεν φτάνει η φωνή μου μέχρι
1: κοφεύει.
0: Εκεί. Πρέπει να κάνω DM. Εγώ δεν τα κάνω αυτά, είμαι σοβαρό παιδί.
1: Αυτό είναι που σε κρατάει. Λες που την κρατάει και δεν έχει απαντήσει στο που είναι ο husband της, ότι δεν τη έχει κάνει DM. Μπορεί να είναι και μια αλήθεια, δεν ξέρω.

0: είναι εδώ και σε σου φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού σε προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ναι, που σίγουρα σε ενδιαφέρει σου φέρνω τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, διότι χαλάει και λίγο καιρός και μπαίνουμε πάλι σε mood γυμναστήριου. Νέα σεζόν για το Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα του kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Παρακαλώ, δεν μπορείς, σίγουρα μία από αυτές θα είναι και δίπλα σου. Που μένεις πια.
0: Δίπλα. Θα πάω. Το έχω αποφασίσει. Φέτος θα πάω γυμναστήριο, κυρίες και κύριοι. Και στο τέλος της σεζόν θα είμαι ο ίδιος.
1: Όχι, σταμάτα. Εγώ έχω πολλές ελπίδες.
0: Ναι.
1: Καλή, είσαι πάρα πολύ καλός. Το συζητώ. Αλλά ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ξέρεις, θέλει προσπάθεια να συντηρήσεις αυτό το κορμί.
1: Βέβαια.
0: Αλλά πάντως η ελπίδα να ξέρεις πεθαίνει τελευταία. Θα πήγαινα λοιπόν, γιατί 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές και ψήνομαι εντόνως για Fighters Αθανασόπουλος.
1: Μακάρι Πέτρο μου, εσύ λοιπόν που ψήνεσαι, αλλά και εσύ που μας ακούς, φίλοι και φίλε μου, εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Έγγραφες καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-090. Fighters Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που θα σου αλλάξει τη ζωή. Θα γίνει η ομάδα σου, θα γίνει η στιγμή σου.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουν τηλέφωνο στο 210-2025-040. Τι λες κι εσύ?
1: Λάθος είπα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.

0: Θα κάνω κομπή με τη Δάφνη πλέον. Ναι. Θα έρχεται από τις 6 ώρα και θα σε βάλω μόνη σου το βράδυ.
1: Θα είναι βρεστό λάθος. Θα
0: έτσι. Λοιπόν, κανόνισε.
2: Η Δάφνη δεν το έκανε ποτέ αυτό, Πέτρο. Μην κάνω εγώ με τη Δάφνη.
0: Δάφνη, τι λέει.
1: Έχω να πω ότι φυγέτε, διάστε μου το στούντιο.
0: Αυτό, ναι. Εντάξει.
2: Έχει και πριν κλείσουμε λοιπόν, αφού το έχει το δίκιο της Κιδάφνη, θα σας πάμε σε ένα τελευταίο tip για τα λαχανικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας. Πριν τα φάμε, φυσικά θα είναι σωστό πλύσιμο, αλλά όχι σαπούνι, όχι υγρό πιάτων.
0: Εγώ βάζω υγρό πιάτων, αλλά τα πλύνω καλά, γιατί είμαι πολύ άρρωστος.
2: Ναι, δεν χρειάζεται, όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται άφθονο τρεχούμενο νερό.
0: Στρίβω.
2: Μόνο άφθονο τρεχούμενο νερό και λίγο τρίψιμο με τα χέρια αρκούν.
0: Και έχουν βάλει σπρέι και τέτοια.
2: Ναι, σου κάνει χειρότερο κακό το σαπούνι και το υγρό πιάτων. Το άφθονο τρεχούμενο νερό και το ναι. τρίψιμο με τα χέρια αρκούν. Στα φυλλώδη, όπως είναι το μαρούλι, το σπανάκι και η ρόκα, καλό είναι να χωρίσεις τα φύλλα, να τα ξεπλύνεις καλά ναι. και μετά να τα στεγνώσεις. Γιατί αν βάλεις βρεγμένα στο ψυγείο, η υγρασία μπορεί να τα κάνει να χαλάσουν πιο γρήγορα. Γι' αυτό, αν δεν πρόκειται να τα φας αμέσως, καλό στέγνωμα πριν την αποθήκευση.
0: Δάφνη, καλά τα λέει.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πιστολάκι, λίγο να επιταχύνουμε τη διαδικασία.
2: Εννοείται και ισιωτική.
1: Στο κρύο, στο κρύο.
2: Και ισιωτική στο σγουρό το μαρούλι.
1: Τι ως ένα.
2: Θα σου ισιώσει το μαρούλι. Και η Λόλα θα γίνει.
0: Ναι, δεν σας αντέχω, φεύγω. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive τη Τρίτη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού.
2: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε
0: ναι,
2: εδώ κάθε εκβεβαιότητα του καρατσεκαρισμένου, το λένε τα νούμερα και ο κόσμος. Ναι. Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telecom.
0: Σε λίγο εδώ, ακριβώς στις 9, Δάφνη Καραβοκύρη και έχετε πολλά πράγματα να κάνετε πρωί μαζί. Το πρωί αύριο στις 7 έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. 10 ο Γιάννης Τουμπάνο, στη 1 Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ακριβώς στις 4 Faye Voku. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας θα είμαστε εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio 106,2.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Η παρέλαση.
7: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
6: Δύο αδέρφια.
7: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
6: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
7: Άρη.
6: Ναι.
7: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Πρωταγωνιστούν
7: Μανώλης Πίτερης.
6: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
7: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
6: Εισιτήρια στο more.com.
8: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ειλικρίνεια.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πολύ καλησπέρα σας, βραδάκι Τρίτης. Έτσι με μια δροσούλα, με ανάγκη για αγκαλίτσες, για λίγη κουβερτούλα, για ένα μακριμάνικο βρε αδερφέ και για λίγο χουζούρεμα. Αν σας πετυχαίνω σε αυτή τη φάση, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε και για πολλά να προβληματιστούμε. Πρωτού μπω έτσι με τα μπούνια στο θέμα της επικαιρότητας, θέλω λίγο την άποψή σας. Βρε παιδιά, δεν ξέρω αν τυχαίνει να μπαίνετε στην Αττική Οδό. Εμένα η Αττική Οδός είναι η ζωή μου όλη καθημερινά. Και τώρα που σου δείχνει και το όριο, ας πούμε, ταχύτητας, δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι σε μια λωρίδα και ο άλλος σου κολλάει φυλώντας τον προφυλακτήρα σου οριακά. Που αν πατήσω ένα φρένο, θα κάνω μαγκαλιά. Και όχι από αυτές τις ωραίες χειμωνιάτικες, τις χουζουριάρικες, αυτές που θα κάνουν πολύ θόρυβο, κακό θόρυβο. Τι τους πιάνει αυτούς τους οδηγούς, αφού το ξέρεις ότι έχει όριο ταχύτητας? Τι θες να προσπεράσεις, άνθρωπέ μου καλέ? Το καλό είναι ότι υπάρχουν κάμερες, παιδιά, για να μην βγαίνουμε όλοι τρελοί. Τους καταγράφουν αυτούς, άραγε. Αυτή είναι η απορία μου, έτσι τη ρίχνω εδώ σήμερα. Τρίτη βράδυ, Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Πάρε ίτσα και θα αφήσω

Ξεκίνησα κάνοντας καταγγελία για την Αττική Οδό, για την ταχύτητα, για τα όρια ταχύτητας που δεν τηρούνται και για τον πισινό μου που ενώ εγώ τηρούσα το όριο της ταχύτητας, ήθελε οριακά να φιληθούμε δια του προφυλακτήρα και δεν θα είχε πλάκα αυτό το φιλί, ακόμα κι αν ο καιρός κρυώνει και έτσι οι αγκαλίτσες είναι κάτι ενδεικτικό. Όχι, δεν θα ήταν μια τέτοιου είδους αγκαλιά. Και έχω ένα θέμα καυτό και τσουχτερό. Καυτό γιατί μας αφορά όλους και τσουχτερό από άψη προστήμων. Και αφορά τη χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο λοιπόν είναι το δεύτερό μας σπίτι. Δηλαδή έχουμε το κανονικό μας σπίτι, έχουμε τη δουλειά και έχουμε και το αυτοκίνητο. Είναι σαν το κινητό μας Airbnb. Εκεί λοιπόν νιώθουμε ότι έχουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα και την ικανότητα, λες και έχουμε κάποιο χρήσμα να κάνουμε όλες μας τις δουλειές εκεί μέσα. Και έρχεται ο κοκ και σου λέει 3,50 θα σκάσεις και αφαίρεση διπλώματος 30 ημέρες για τη χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο. Η χρήση του κινητού λοιπόν, αν θέλουμε όλοι να είμαστε στην ίδια γραμμή χρήσης, έχει τους εξής όρους και τις εξής προϋποθέσεις. Hands free για το GPS. Bluetooth, δηλαδή η οθόνη, πρέπει να δείχνει το GPS και αν θες να μιλάς, θα είναι είτε με Bluetooth είτε με hands-free. Όχι ό,τι κατεβάσει η κούτρα μας. Πόσες φορές μου έχει τύχει και σας έχει τύχει να περνάτε από αυτοκίνητο και να βλέπετε το διπλανό οδηγό να βλέπει κανονικά ταινία μικρού μήκους. Στο TikTok, στο Instagram, σε κάποια πλατφόρμα. Νησάφι πια. Είναι κρίμα να πας έτσι. Είναι κρίμα.

μπερδευτικό λίγο. Αντέλα, Νικόλ Κίντμαν μάλλον, από Αντέλα. Και λες τώρα έχει πάρει τα δικαιώματα για το όνομά της. Γιατί Αντέλα, την μπερδεύεις με την Αντέλ, δηλαδή τώρα δεν μπορεί αυτά τα μπερδέματα να τα κάνω μόνο εγώ. Όχι. Όπως επίσης, δεν ξέρω, τα μπερδέματα, δεν ξέρω, τα κάνουμε μόνο εμείς που μαθαίνουμε για το AI ή και το AI μπερδεύεται. Φαντάζομαι να ξεσπούσε δηλαδή πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας λόγω λάθους πληροφορίας από το AI, κι όμως μεταφέρω αληθινή είδηση και όχι fake news. Ακούστε τι έγινε. Οι ΗΠΑ έλαβαν πληροφορία ότι πλοίο από την Κίνα άρχισε πορεία μεταφέροντας πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ ετοιμαζόντουσαν να δημιουργήσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του πλοίου και λίγο στο παρατσάκ έλειψε να δημιουργηθεί επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Και όλα αυτά, παιδιά, σώθηκαν στο παραπέτο. Γιατί έγκυρη πηγή μίλησε και είπε: ρε παιδιά, sorry, ήταν λάθος από το AI. Τώρα, τι του κάνεις αυτονού που έκανε αυτό το λάθος.

0: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad.
1: Fighters, Αθανασόπουλος, new season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: MAD Radio. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

Δεν ξέρω αν είστε λάτρεις των αθλημάτων της γυμναστικής, είτε να τα κάνετε είτε να τα παρακολουθείτε. Πάντως εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός το οποίο έρχεται στην Αθήνα από τις 28 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό

η ώρα. Ιδανική ώρα για να κάνεις τα πάντα, ό,τι βάλει ο νου σου. Και να τελειώσεις και μια φυσιολογική ώρα, εάν δουλεύεις την επόμενη μέρα. Ορίστε, όλες εταρισμένα, προγραμματισμένα.

0: Άμα ξέρετε τι έχει γίνει σήμερα, ημέρα 3η 22 Σεπτεμβρίου, έχει επιστρέψει το Nix Drop, παιδιά, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Βεβαίως, παίρνω αυτά τα νέα. 12 νέες φωνές μπαίνουν στον bootcamp με τη Λίλα και τον Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και την Ηλένια Williams, αυτό το φανταστικό κορίτσι. Φιλάκι, αν μας ακούσει την παρουσίαση. Κάθε Τρίτη βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Σας έχουμε καλυμμένους από κάθε μπάντα. Το πρώτο Nix Drop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό για τη Μαντό, την νικήτρια του πρώτου κύκλου. Εκεί από όπου και ξεκίνησαν όλα. Υπέγραψε με τη Μήνωση EMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα το Nix Drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και αυτές ένα συμβόλαιο με τη Μήνωση EMI Universal και ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στο mad.gr. Τρεχάτε να διαβάσετε τώρα ευθύς αμέσως.
1: Mad Radio 106,2.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Παρέουλα θα κάνουμε μέχρι και τις 12 σε ένα ακόμα Mad Nights. Δάφνη Καραβοκύρη στη συχνότητα του Mad Radio και στα FM. Σας παίρνω νέα, πολλά νέα.

0: Radio 106,2.
1: Σε πρώτη φάση δίνουμε ραντεβού στις 4 Οκτωβρίου με την Ευαγγελία στο Vogue Club, διότι η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens, ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, Ευαγγελία και παρέα είναι συνώνυμα, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και φυσικά special guests έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com, αλλά το Mad Radio 106,2 και το MAD TV είναι χορηγή επικοινωνίας και έχουμε εξασφαλίσει μια VIP διπλή πρόσκληση για εσένα που θέλεις να απολαύσεις έτσι μια premium εμπειρία. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και τι δεν περιλαμβάνει: meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening ακυκλοφόρητης μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό παρέα flower clip, early access στο merchandise και special έκπληξη. Μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο 6936646656, να γράψετε τη λέξη Ευαγγελία και να μπείτε στην κλήρωση της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να το ζήσετε και να το ζήσουμε όλοι από κοντά. Ευαγγελία στο Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ξέρετε τι να κάνετε, το επαναλαμβάνω. 6936646656. Γράφετε τη λέξη Ευαγγελία και μπαίνετε στην κλήρωση της 5ης 24 Σεπτεμβρίου, όπου ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτήν την πρόσκληση. Good luck, guys!

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην ψυχολογία. Να, και η μουσική, ας πούμε, είναι ψυχοθεραπευτική. Άρα είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψυχούλα μας. Και αλήθεια λέω, γιατί πλέον δεν είναι ταμπού, δεν είναι ταμπού το να ψυχοθεραπεύεσαι. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ηρεμήσει την ψυχούλα του για να δημιουργήσει χώρο για νέα ωραία συναισθήματα και ξεκαθαρίσματα. Και χρειάζεται βοήθεια για να το κάνει. Και είναι σπουδαίο το να ζητάς βοήθεια, και όλα καλά και όμορφα μέχρι εδώ. Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρά τις σπουδές τους κάνουν έξτρα πτυχία πάνω στην ψυχολογία, γιατί ο κόσμος παρουσιάζει όλο ένα και περισσότερο την ανάγκη να μιλήσει για την ψυχούλα του. Αλλά. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που παρουσιάζονται ως ψυχολόγοι, έχοντας παρακολουθήσει με 3 σεμινάρια. Άλλοι που λέγονται life coaches και έτσι παίρνουν στο λαιμό τους καμιά δεκαριά, εικοσαριά άτομα, τα οποία είναι διαγνωσμένα με ψυχικές νόσους, οδηγώντας τους έτσι στην καταστροφή και πάει λέγοντας. Τώρα λοιπόν, τίθεται προς διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο ζητά τη δημιουργία ενός επίσημου πανελλήνιου επαγγελματικού φορέα που εκπροσωπεί το σύνολο των ψυχολόγων. Γιατί, με σκοπό να προαχθεί και να αναπτυχθεί το επάγγελμα, αλλά και να μπορέσει να διασφαλιστεί ο πολίτης. Να μπορέσει να διασφαλίσει το κράτος πως όλοι που

Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στην πόλη μας και έχω χρέος να τα μοιραστώ μαζί σας. Είτε σ' αρέσουν τα αθλητικά είτε όχι, δηλαδή να συμμετάσχεις ή να τα βλέπεις, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι εδώ στον αέρα του ΜΑΤ πως είναι κάτι που μας φέρνει κοντά και ανάβουν έτσι τα αίματα. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός λοιπόν έρχεται στην Αθήνα από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, ο Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Έρχεται ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη και οι ώρες των αγώνων είναι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8, που σημαίνει ότι δεν δεσμεύεστε καθόλου και συνεχίζετε και με άλλα πράγματα τη βραδιά σας.

0: 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς Glam. Back to Glam, back to Mad.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλειος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Διάβαζα τώρα κάτι τέλειο στα social, λέει, στην Αθήνα είναι πιο πιθανό να σου κάτσει το τζόκερ παρά να βρεις θέση πάρκινγκ. Νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε με αυτά. Στο κάτω-κάτω τα περισσότερα ποστάκια στο Instagram είναι βγαλμένα από τη ζωή την ίδια. Ξέρω όμως ένα μέρος το οποίο σίγουρα δεν θα ταλαιπωρηθείτε με το πάρκινγκ, και αυτό είναι το Avenue Mall. Όπου γιατί θα βρεθούμε εκεί? Για να δούμε από κοντά δεινόσαυρους. Λοιπόν, στις 18 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα Dino Days. Ακολουθούν δύο ακόμη διαδοχικά τριήμερα. 18 με 20 Σεπτεμβρίου ήταν το πρώτο. 25 με 27 έρχεται το δεύτερο. Και 2 με 4 Οκτωβρίου το τρίτο. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5 έως τις 9. Volta Fun Park Avenue Mall. Για να δεις τους δεινόσαυρους από κοντά και να βγάλεις συναρπαστικές φωτογραφίες. Οι δεινόσαυροι δεν έχουν ηλικία, βεβαίως. Και στο Avenue Mall μπορείτε σίγουρα να βρείτε πάρκινγκ.

0: Όταν ξεκίνησα να κάνω πιλάτες για πρώτη φορά, εγώ που ήμουν έτσι της νευρικής γυμναστικής, μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο να τη θασέψω τον εαυτό μου. Και ένα άλλο πολύ εκνευριστικό κομμάτι που μου φαινόταν τότε ήταν το κομμάτι της αναπνοής. Ότι πρέπει να μάθεις να ελέγχεις την αναπνοή σου, διότι ελέγχοντάς την, έχεις στο σώμα σου αυτή η γυμναστική, αυτό το είδος άσκησης, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό πριν από χρόνια. Και σκέφτομαι τώρα, με αφορμή τον James Nestor, για τον οποίο θα σας μιλήσω εντός ολίγου, το πόσα, σε πόσα πράγματα θα μας ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε περισσότερα για την αναπνοή μας, για τη σωστή της χρήση, για τα ωφέλη της, για τα ωφέλη από τη σωστή χρήση, καλύτερο ύπνο, λιγότερο άγχος, περισσότερη ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από τον τρόπο που αναπνέουμε. Και αυτό ακριβώς εξηγεί και ο James Nestor στο βιβλίο του Ανάσα, από το οποίο και εμπνεύστηκε μάλλον για το βιβλίο από την Ελλάδα, για να το γράψει. Βεβαίως. Λοιπόν, τα Toy Club 3 Οκτωβρίου, ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή μας, όχι σου απλά. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com.
1: Radio. Fighters Αθανασόπουλος, new season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: δελτία. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
3: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
3: Ζώα
2: ή σώα, είπε.
3: Ζώα με σώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη στη συχνότητα και στα FM. Ένα ακόμα Mad Nights είναι εδώ μέχρι και τις 12. Πάντα πιστεύω ότι οι τρίτες έχουν ένα extra sexiness σε σχέση με τις άλλες μέρες. Και νομίζω ότι η σημερινή τρίτη το έχει αυτό. Δεν ξέρω, εσείς το νιώθετε.
1: Mad Radio 6,2.
4: Να, κάτι τέτοια βγαίνουν στη φόρα και μετά σου λέει δεν θέλω να σπουδάσω. Γιατί να τελειώσω το πανεπιστήμιο αν μπορώ να γίνω πολύ διάσημος, ο καλύτερος διάσημος. Θα γίνω διάσημος. Λες και το να γίνεις διάσημος είναι κάποια πανεπιστημιακή έτσι κατεύθυνση. Εμείς φταίμε παιδιά, δεν φταίει κανένας άλλος, αλήθεια. Ποιοι celebrities λέει έγιναν διάσημοι χωρίς απολυτήριο. Να το δείξεις αυτό στη μάνα σου τη δόλια να τραβάει τα μαλλιά της και να μην ξέρει και τι να σου πει. Τι να σου πει άμα της πεις ότι μάνα. Ο Jim Carrey παράτησε το σχολείο στα 16. Το ίδιο και η Kate Winslet, το ίδιο και ο Johnny Depp, το ίδιο και ο Pacino, μη σου πω. Και υπάρχει μία Katy Perry που τους νικά όλους γιατί το παράτησε έτσι το σχολείο στα 15. Ναι. Οπότε τα Sweet 16 τελικά που τα γιορτάζουν στην Αμερική. Δεν νομίζω ότι τα γιορτάζουν επειδή ενηλικιώνονται. Τα γιορτάζουν γιατί σταματάνε το σχολείο. Και το γιορτάζουν και το χαίρονται και το απολαμβάνουν. Και τι συμβαίνει τώρα? Απολαμβάνουν και τους δεκάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια followers και τις πάρα πολλές εμπορικές συνεργασίες που κάνουν βεβαίως με την καριέρα τους. Μια καριέρα που στην οποία δεν ήταν ποτέ απαραίτητο να έχουν τελειώσει το σχολείο.

γίνω λίγο bad guy κι εγώ τώρα. Δεν έχω επιλογή. Πρέπει να γίνω κάπως. Λοιπόν, ενώ γυμνάζομαι από μωρό, δεν είχα ποτέ την ανάγκη να το κάνω με κάποιον άλλον. Δηλαδή, να παρακινηθώ από κάποιον για να το κάνω. Να πάω γυμναστήριο με παρέα. Ίσα-ίσα, έχω αυτή την ψυχαναγκαστική δομή και έλεγα θα πάω. Θα πάω ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει και μόνη μου να είμαι, θα πάω. Αλλά έχω να σας πω ότι διαβάζοντας μέσα στα χρόνια για την άσκηση και τη γυμναστική, αποτελεί αντικίνητρο το να πηγαίνεις μόνος σου για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, 2-2, 3-3. Λειτουργεί πολύ καλύτερα στην ψυχολογία. Και τώρα έχω να σας πω, στο κομμάτι του wellness, ότι αυτό επανέρχεται και μάλιστα έχει και όρο. Η φεστιβαλοποίηση της ευεξίας, βεβαίως. Δηλαδή ότι τα gymnastics είναι κάτι φεστιβαλικό, το οποίο πρέπει να γίνεται σε ομάδες, σε group, να πηγαίνουμε όλοι μαζί, αγέλη, κοπάδι. Η κοινωνικότητα, λέει, επιστρέφει ως θεραπευτικό εργαλείο. Μεγάλα ομαδικά γεγονότα, όπως λέει, νυφάλια πρωινά πάρτι. Τι άλλο θα ακούσουμε. Μαζικά φεστιβάλ γυμναστική στυλ Hyrox και πολυήμερα wellness retreat σε πολυτελή θέρετρα. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αν ήταν δωρεάν βέβαια, έτσι. Γιατί όταν λέμε πολυτελή θέρετρα, εκεί τα ποσά ξεφεύγουν. Δηλαδή πρέπει να πουλήσεις ένα διαμέρισμα για να μπορέσεις να πας έτσι μια εβδομαδούλα οριακά. Δεν σου υπολογίζω το πηγενέλα, σου λέω το να κάτσεις έτσι ένα εξαήμερο. Αντικαθιστούν, λέει, όλα αυτά τη μοναχική ευεξία. Η υγεία επαναπροσδιορίζεται μέσα από την κοινότητα, το ανήκειν και τη συλλογική ενέργεια. Και το συλλογικό υδρότα, θα προσθέσω εγώ κάπου εδώ. Τέλος πάντων, ό,τι λειτουργεί στον καθένα. Δεν είμαστε κριτές. Όχι, εμείς βοηθάμε στο να διανεμηθεί η πληροφορία και να ανοίξουν οι επιλογές.

τελεία πάσα από το sexiness αυτού του τραγουδιού για να μιλήσουμε για σεξ και σχέσεις. Λοιπόν, θα σας πω για μια κοινή ερώτηση στο ChatGPT που αφορά στο σεξ. Αλλά προτού σας πω ποια είναι αυτή, θα σας πω πως αυτή η πληροφορία έρχεται επίσημα ως απάντηση από το Pleasure Census. Και λογικά θα με ρωτήσει τι είναι το Pleasure Census και θα σου απαντήσω πως είναι μια μεγάλη ετήσια έρευνα, δημοσκόπηση ας πούμε, συγκεκριμένα η έκδοση του 2026, σχετικά με τη σεξουαλικότητα, την απόλαυση, τις συνήθειες στο dating, την αυτοπεποίθηση του σώματος, την οποία διοργανώνει η Hued App. Λοιπόν, να τα ψάξετε αυτά, Census, Pleasure Senses και Hued Up. Λοιπόν, τι ρωτάει λοιπόν ο κόσμος στο chat? Πώς να κάνει περισσότερο σεξ? Αλλά πού είναι το πρόβλημα, βρε παιδιά? Ότι δεν ξέρει πώς να το ζητήσει. Ολόκληρη η ερώτηση λοιπόν που τίθεται από όλο ένα και περισσότερο κόσμο είναι η εξής: θέλω περισσότερο σεξ, αλλά δυσκολεύομαι να το ζητήσω. Τι να κάνω? Λοιπόν, το 2026 μίλησε με 2.183 συμμετέχοντες από 63 χώρες και βρήκε ότι το 80% θα ήθελαν περισσότερο σεξ από όσο κάνουν. Παράλληλα, το 29% όσων ερωτήθηκαν είπαν ότι δεν εκφράζουν στον σύντροφό τους τι θέλουν, επειδή φοβούνται ότι θα χαλάσουν τη στιγμή, ότι θα γίνουν party poopers του σεξ. Αυτά δεν ισχύουν. Πρέπει να ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλιώς δεν θα έρθει ποτέ. Πώς να χαλάσεις τη στιγμή με μια ερώτηση που θα την φτιάξει? Δηλαδή, άμα πεις στον σύντροφό σου «σε θέλω περισσότερο, ακόμα πιο πολύ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο», πώς γίνεται να χαλάσει η κρεβατοκάμερα ή όποιος χώρος τέλος πάντων γίνεται το ερωτικό σου τερέιν? Και τελικά αυτό που σκέφτομαι είναι πως τα πιο απλά γίνεται και τα πιο δύσκολα, αλλά μόνοι μας τα κάνουμε δύσκολα. Μόνοι μας βάζουμε τα χεράκια μας για να βγάλουμε τα ματάκια μας και όχι τα ρουχαλάκια μας. Αυτό έχω να πω.

0: η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς Glam. Back to Glam, back to Mad.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

We Just Might. And We Just Did. Όλοι εδώ στο Mad Radio 106,2. Και κάναμε ένα back to γεμάτο glam. Γιατί εμείς προτιμήσαμε κάτι λίγο πιο mad. Gem stickers, χρώματα, αυτοκόλλητα. Τα πήραμε, τα βάλαμε πάνω μας και τα κάναμε μέρος της νέας μας σεζόν. Παρουσιαστές και παραγωγή του MAD επιστρέφουμε ο καθένας με το δικό του back to. Back to music, back to fun, back to chaos, back to smile, back to extra, back to food. Από αυτό δεν φεύγεις ποτέ βέβαια. Και στο τέλος όλα μαζί γίνονται back to glam. Γιατί αυτοί είμαστε εδώ στο MAD και μπορείτε να χαζέψετε στα social μας γιατί τη γύρα κάνουν αυτά τα βίντεο, αυτά τα βίντεο που δείχνουν εμάς τίγκα στο αυτοκόλλητο. Για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, για να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, για να σας γεμίσουμε χρώμα και έμπνευση και γενικά μπορείτε και εσείς να προμηθευτείτε αυτά τα αυτοκολλητάκια, τα οποία είναι παντού. Στα φρούτα, στις σαλάτες, στις μάσκες προσώπου, στα iPads, στα μαξιλάρια μας, στην τσάντα μας, στα πορτοφόλια μας και όσοι έχετε παιδιά, νομίζω το αναγνωρίζετε καλύτερα από όλους.

0: Lights, αν δεν ολοκληρωνότανε σε κάθε εκπομπή με το καλό νέο της ημέρας. Γιατί τα καλά νέα είναι παντού γύρω μας, αρκεί να ξέρουμε πού να κοιτάξουμε και πού να φωτίσουμε για να τα δούμε. Ερευνητές λοιπόν παρουσίασαν ένα νέο Brain Computer Interface που επιτρέπει σε ανθρώπους με σοβαρή παράλυση να επικοινωνούν. Μέσω αυτής της συσκευής ελέγχου, ένα ψηφιακό avatar μπορεί να μιλάει και να κάνει κινήσεις του άνω σώματος ταυτόχρονα. Ορίστε, υπάρχουν πολλά καλά γύρω μας, αρκεί να ξέρουμε πού να κοιτάξουμε. Ένα ακόμη Mad Nights έφτασε στο τέλος του. Δάφνη Καραβοκύρη στη συχνότητα και στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Θα ευχηθώ καληνύχτα, παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια, κρατάτε ό,τι αγαπάτε. Αύριο λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα και Κατερίνα. Στη συνέχεια Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα bye, τα λέμε αύριο στις 9.
1: Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

106,2. Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam.

Mad Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς